Εκεί ψηλά στον ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Και είναι πώς να σας το πω, πολύ πλεγμένο μολό.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Το κεφάλαιο της αγάπης. Τα πνευματικά δώρα είναι αυτά που η ειδική ικανότητα από το Πνεύμα του Θεού έδωσε στον άνθρωπο τη στιγμή που σώθηκε. Σου δόθηκε σαν δώρο γενεθλίων. Η δυνατότητα να πετύχεις κάτι που εκείνοι που δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού δεν μπορούν να το κάνουν, είναι αυτά ακριβώς. Το δώρο σου δοσμένο από το Άγιο Πνεύμα είναι για χρήση για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον δοξάζει όταν το χρησιμοποιείς για να δείξεις στους ανθρώπους τον Ιησού. Εάν είσαι παιδί του Θεού, ένας άνθρωπος που ακολουθάει το Θεό, έχεις ένα δώρο. Είσαι μέλος του σώματος των πιστών και τώρα είσαι εξοπλισμένος για να χτίσεις το σώμα. Το πνευματικό σου δώρο σου επιτρέπει να υπηρετείς τον Κύριο υπηρετώντας το σώμα του Χριστού. Ένα πνευματικό δώρο είναι ένας τρόπος που υπηρετείς προσωπικά τον Θεό καλύτερα. Και είναι περισσότερο από το να υπηρετείς τον Κύριο με τις φυσικές ικανότητές σου, αφού αποδεικνύει ότι το πνεύμα δουλεύει μέσα σου. Πώς μοιάζουν αυτά τα δώρα? Μερικοί πιστοί καταλαβαίνουν καλύτερα το λόγο του Θεού, μερικοί έχουν ένα παρατηρητικό πνεύμα. Η πίστη, η ουσία των πραγμάτων που ελπίζουμε, είναι επίσης ένα δώρο. Μερικά δώρα δόθηκαν για λίγο καιρό. Πολλά θαύματα συνέβηκαν για να ξεκινήσει το κίνημα του Ευαγγελίου. Αλλά σήμερα βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα. Βλέπουμε το Θεό να μας χρησιμοποιεί. Το δώρο της προφητείας σημαίνει να δηλώνεις το θέλημα του Θεού, να κηρύττεις το λόγο του και έπειτα να εμπιστεύεσαι το Θεό για να χρησιμοποιήσει αυτό το λόγο μέσω του πνεύματός του. Σε ορισμένους έχει δοθεί το δώρο των γλωσσών, ικανότητα να μιλάνε γλώσσες. Ένα από τα πιο συναρμαστικά πράγματα στη ζωή είναι να μάθεις τι θέλει ο Θεός να κάνεις. Σαν περιπέτεια θα είναι αν το κάνουμε πραγματικότητα. Γιατί δίνονται αυτά τα δώρα? Για να υπηρετούμε το σώμα. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα δώρα? Με αγάπη. Και μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το κάνει αυτό για μας. Αυτή η συζήτηση μας οδηγεί στην Α' Κορινθίους 13 στο κεφάλαιο της αγάπης, γιατί μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος μπορούμε να αγαπάμε και να υπηρετούμε το Θεό και ο ένας τον άλλον. Αυτό το όμορφο κεφάλαιο δείχνει την αγάπη του Θεού. Περισσότερο από τη συναισθηματική αγάπη, αυτή η αγάπη επιλέγει το αντικείμενό της στη θέληση, στην καρδιά και στο μυαλό. Δες το πώς αποδεικνύει η αγάπη τον εαυτό της. Η αγάπη είναι υπομονητική και ευγενική. Είναι αδύνατη, χωρίς καλοσύνη, αναγνωρίζει τις ανισότητες, αλλά είναι ικανοποιημένη. Δεν παρελάβνει και δεν καυχιέται. Η αγάπη δεν επιμένει στο δικό της τρόπο. Είναι το μυστικό της υπηρεσίας. Η αγάπη δεν τζατίζεται εύκολα. Δεν έχει κακή διάθεση. Η αγάπη δεν ευδοκιμεί σε κουτσομπολιά. Ούτε μετράει τις αμαρτίες των άλλων. Η αγάπη εμπιστεύεται πάντα το Θεό, ακόμη και όταν οι άνθρωποι αποτυχάνουν. Αναζητά το καλύτερο και παραμένει ισχυρή μέσα από δοκιμές. Η αγάπη δεν αποτυχάνει ποτέ. Είναι μόνιμη. Θα υπάρξει μια στιγμή που δεν θα χρειαζόμαστε ούτε προφητείες, ούτε γλώσσες, ούτε γνώση. Το αντικείμενο της πίστης θα εκπληρωθεί. Όλες οι ελπίδες θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν θα μείνει τίποτε για να ελπίζουμε. Δεν θα υπάρχει ανάγκη για πίστη. Ωστόσο, η αγάπη θα συνεχίσει. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη είναι τα μεγαλύτερα, αλλά το μεγαλύτερο από αυτά είναι η αγάπη. Είναι αυτό το είδος της αγάπης του Θεού μέσα μας. Μπορεί να φαίνεται ότι αυτό το είδος της αγάπης είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά δεν είναι. Αυτό το κεφάλαιο για την αγάπη είναι η βιογραφία του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δεν θα σταματήσει ποτέ να σε αγαπάει. Και στο επόμενο, πώς να χρησιμοποιείς τα πνευματικά σου δώρα. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
6: Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι. Σταρ.

0: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διότι στην κοινωνική πολιτική βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα. Εδώ βρίσκουμε τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να περνά πρώτος με 22,6%. Δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 21,7%. Μια καθαρή εικόνα, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας πρώτος, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι απαντούν στο πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα με τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, εδώ το συνολικό ποσοστό είναι 15,2, το θετικό, σίγουρα θα το ψήφιζα 3,3, έχουμε πει ότι πάντα κοιτάμε αυτούς τους αριθμούς επιμέρους. Μάλλον θα το ψήφιζα 11,9, είπαμε σύνολο 15,2.
2: Τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα οποία παρουσιάστηκαν και από αυτή εδώ την εκπομπή και βεβαίως πρωτίστως από την MRB στο δελτίο ειδήσεων του Open στις 9 Ιουλίου, δηλαδή πριν από πόσο είναι 10-12 μέρες, δεν δικαιολογούν και πάρα πολύ τους πανηγυρισμούς Μητσοτάκη στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, ότι παιδιά οι Ισπανοί και εμείς.
3: Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου.
2: Καλημέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροάτηρες και ακροατές του 943 Intervet & Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη ραδιοσυχνότητά μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην πρωινή μας εκπομπή. Τρίτη, 21η Ιουλίου 2026, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: το κράτος τελικά θα εισπράττει περισσότερα έσοδα.
1: Και το κράτος τελικά θα εισπράττει περισσότερα έσοδα. Κρατήστε αυτή την αποστροφή της Μητσοτακικής ομιλίας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Το κράτος θα εισπράττει περισσότερα έσοδα. Να ξέρετε, όλοι εσείς οι οποίοι είστε τώρα συντονισμένοι στην πρωινή μας εκπομπή, ότι αυτή είναι η βασική έγνοια του Μητσοτάκη. Να εισπράττει περισσότερα έσοδα το κράτος. Το κράτος εισπράττει περισσότερα έσοδα σημαίνει ότι εσείς πληρώνετε περισσότερους φόρους.

0: Αλλά πάμε να πάρουμε στο σημείο αυτό μια γεύση των καιρικών συνθήκων από την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου τώρα στο Earth News.
1: Για να δούμε τον καύσωμα που λες και εσύ. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η μέρα έχει ξεκινήσει με δύο πρόσωπα στη χώρα μας. Ένα πολύ πολύ δροσερό, κοιτούσα θερμοκρασίες σε ορεινές περιοχές. Τώρα έχουμε 12 και 13 βαθμούς. Αντίθετα όμως, σε περιοχές κυρίως στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και φυσικά στην Αθήνα μας, η μέρα ξεκινά με τριαντάρια, άρα καταλαβαίνουμε που θα φτάσει. Υπάρχει λοιπόν δυναμική σήμερα να έχουμε μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα, φυσικά με ηλιοφάνεια. Τις περισσότερες.
2: Το χειρότερο να σου πω κάτι, τι είναι για μένα, προφανώς.
0: Ας τη Νικολέτα να μιλήσει, ρε άνθρωπε. Συμπαθέστατη η κυρία Γιακοπούλου, θυγατέρα του Ανδρέα, του παλιού φίλου, του μετεωρολόγου της ΕΡΤ, που θυμόμαστε κι εμείς τις όμορφες μέρες της δημοσιογραφικής νεότητάς μας που ζήσαμε με τον Ανδρέα να λέει το καιρό στην ΕΡΤ στη δεκαετία του 80. Βάλε όμως τη θυγατέρα.
1: Βραδινές ώρες με το τριαντάρι, η αλήθεια είναι αυτή. Δούλεψαν πολύ τα κλιματιστικά, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές. Το ξαναλέω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το 12, ας πούμε στο Καρπενήσι, τώρα 12 βαθμοί. Είναι χαμηλή θερμοκρασία, δηλαδή αισθάνονται δροσιά εκεί οι άνθρωποι.
2: Ναι, σωστά.
1: Όσο και να ανέβει τη μέρα, παίρνουν ανάσα ουσιαστικά τη νύχτα. Τώρα, αφού βλέπουμε τους ανέμους, να πω ότι τα 6 μποφόρ σήμερα θα τα έχουμε τον βοριά μόνο στα Δωδεκάνησα. Στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε χαμηλές εντάσεις και θα βγαίνει και μια θαλάσσια αύρια άβρα που κάπως θα ανακουφίζει από τη ζέστη. Και όπως είπα, προσοχή στις μπόρες που θα έχουμε εκεί στα βόρεια, το βλέπουμε και στον χάρτη μας με τα σύμβολα της καταιγίδας. Κάποιες μπόρες που θα έχουμε κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη. Έλα να δούμε και τις θερμοκρασίες μαζί τώρα, να μιλήσουν οι αριθμοί λοιπόν. Γιατί στον καύσωνα να μιλούν οι αριθμοί, θα ξεπεράσουμε σήμερα τους 40 βαθμούς. Όπως και χθες, που νομίζω στην Αττική σήμερα μέχρι 39, αλλά σε περιοχές κατά τεκμήριο ζεστές εκεί, Θεσσαλικό κάμπο, Αγρίνιο, Φθιώτιδα, Βιωτία, Πελοπόννησο, νομίζω ότι τοπικά θα ξεπεράσουμε ίσως οριακά και τους 41 βαθμούς. Κάπως έτσι, με μεγάλο φορτίο να σηκώνουν και οι παραθαλάσσιες και οι νησιωτικές περιοχές. Μπορεί εκεί να μην έχουμε 40. Η αίσθηση όμως λόγω της υγρασίας, κοιτούσα για παράδειγμα στην Πρέβεζα, είναι οι 47 βαθμοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολες εκεί οι συνθήκες.
2: Δυσκολότερες εκεί. Τρέλα είναι το 47, όχι απλά πολύ δύσκολα.
1: Ναι. Και να πω την αλήθεια, το λέγαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο. Μη σου πω καλύτερα να είσαι στη Λάρισα, που το 40 είναι τίμιο, καθαρό 40 με χαμηλή υγρασία, παρά στη Σκόπελο που είδα ότι είχε 30 βαθμούς, αλλά αισθητή θερμοκρασία στου 43, παρακαλώ. Άρα λοιπόν είναι ημέρες δύσκολες γενικώς για μεγάλο κομμάτι της χώρας μας. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι πια. Και εδώ στην Αττική, το είδαμε και στον χάρτη μας, έχουμε ζήσει και χειρότερα, αλλά ναι, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει και στο κέντρο της πόλης στους 38 με 39 βαθμούς. Δεν θα φυσάει και ιδιαίτερα, θα βγει και μια θαλάσσια αύρα κάποια στιγμή προς τις πιο νότιες περιοχές εκεί και στις προσύνεμες στις θάλασσες. Και πια να πούμε, αφού δούμε και την Αττική, ότι στη Θεσσαλονίκη μας η μέρα θα είναι δύσκολη με 36-37 βαθμούς, αλλά άπνοια εκεί και αρκετή υγρασία. Και ίσως στις μπόρες στα γύρω-γύρω που είπαμε στα Πέριξ, κυρίως σε ορεινές περιοχές.
0: Εξαιρετική η κυρία Γιακοπούλου, η Νικολέτα, ζεστές ημέρες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα διαρκέσουν και πολύ. Από Πέμπτη και μετά αρχίζει πάλι να δροσίζει. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι αυτό το καλοκαίρι του 2026 από πλευράς θερμοκρασίας, κλιματικής, θα είναι μάλλον ήπιο, σε αντίθεση με τον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος είναι πλέον διάχυτος στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην κοινωνία αυτής εδώ της πατρίδας.

0: σε ό,τι αναφορά τώρα το Σύνταγμα. Αναμφίβολα, οι αλλαγές τις οποίες έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν, πιστεύω, μια βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονίζοντας το βήμα της με τις απαιτήσεις των καιρών. Η προσιτή στέγη καθίσταται πλέον υποχρέωση της πολιτείας.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν πιστεύεις ότι θα λύσεις το στεγαστικό πρόβλημα με συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει, διότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, φαίνεται ότι άμα πας και ξεκινάς την ομιλία σου στην κοινοβουλευτική ομάδα, που δεν απευθύνεσαι σε τελική ανάλυση μόνο στους βουλευτές, απευθύνεσαι και σε αυτούς που τους ψήφισαν, και ξεκινάς μιλώντας για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, την οποία, αφού η αντιπολίτευση σε αυτή τη Βουλή την έχει αποκηρύξει στην ουσία και λέει ότι δεν πρόκειται να λάβει μέρος ούτε να ψηφίσει. Άρα λοιπόν, συνταγματική μεταρρύθμιση γιοκ. Και όταν για το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα αυτή εδώ η έρμη η κοινωνία, που είναι το στεγαστικό, ή τουλάχιστον για πολύ μεγάλο μέρος της, ή ακόμα και για αυτούς οι οποίοι θεωρούνται κοινωνικά ευάλωτοι, όταν δυσκολεύονται να βρουν ένα κεραμίδι για να νοικιάσουν, και εσύ βγαίνεις και λες συνταγματική μεταρρύθμιση και θα προστατέψουμε συνταγματικό στη στέγη. Δηλαδή, ποιος να σε ακούσει και να σε πάρει στα σοβαρά.
0: Σε ό,τι αναφορά τώρα το Σύνταγμα, αναμφίβολα, οι αλλαγές τις οποίες έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν, πιστεύω, μια βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονίζοντας το βήμα της με τις απαιτήσεις των καιρών. Η προσιτή στέγη καθίσταται πλέον υποχρέωση της πολιτείας.
1: Να πας τώρα εσύ να να νοικιάσεις καμιά γκαρσονιέρα στο Παγκράτη, θα τρέχεις, θα βλέπεις αν και άλλοι καμιά δεκαριά που ψάχνουν και αυτοί κάπου να τρυπώσουν. Θα πεις, παιδιά, πόσο είναι το ενίκιο, ισόγεια είναι η γκαρσονιέρα, 29 τετραγωνικά, θα σου ζητάει ο άλλος 5 εκατοστάρια.

Και εσύ θα λες, μα εγώ άκουσα το Μητσοτάκη χθες που λέει ότι με τη συνταγματική μεταρρύθμιση προστατεύεται η κατοικία, προστατεύεται η στέγη. Πώς εσύ μου ζητάς 5 εκατοστάρικα για μια γκαρσονιέρα στο Παγκράτη? Δεν άκουσες τον Πρωθυπουργό?

0: ψεύρετα είναι τα σπίτια προσενοικίας ή που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχουν λογικές τιμές. Από το 2018 οι αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων ξεπερνούν το 50% σε όλη την Ελλάδα.
1: Αλλά τώρα σου λέει συνταγματική μεταρρύθμιση, παιδιά, προστατεύεται η κατοικία.

0: παρουσιάζει μία εικόνα της χώρας η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες.
1: Εδώ πέρα έπεσες μέσα. Όντως, βεβαίως είναι αλήθεια, επειδή εμείς από αυτό το μικρόφωνο τα λέμε όλα, εδώ πέρα αυτή ήταν μία αποστροφή σου για την αντιπολίτευση, ότι παρουσιάζει, λέει, μία τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Ενώ εσύ πέφτεις μέσα. Δηλαδή, είσαι, ρε παιδί μου, κυριολεκτικά μέσα στην κοινωνία. Αναπόσπαστο τμήμα της, βιώνεις καθημερινά τη βιοπάλη του Έλληνα. Αλλά βεβαίως αυτό που πρωτίστως σε νοιάζει και το πες χθες φορά παρτίδα είναι αυτό.
0: Και το κράτος τελικά θα εισπράττει περισσότερα έσοδα.
1: Πώς θα εισπράττουμε περισσότερα έσοδα? Εννοείται βεβαίως από τις δικές σας τσέπες.

0: Το πρόβλημα της στέγης θα το λύσουμε με τη συνταγματική μεταρρύθμιση.
1: Σε ό,τι αναφορά τώρα το Σύνταγμα, αναμφίβολα οι αλλαγές τις οποίες έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν, πιστεύω, μία βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονίζοντας το βήμα της με τις απαιτήσεις των καιρών. Η προσιτή στέγη

συνένεση της αντιπολιτεύσεως, έστω και για κάποια άρθρα, σημαίνει ότι πάει περίπατο. Άρα δηλαδή όλα όσα είπες για συνταγματική μεταρρύθμιση, όχι μόνο χθες αλλά και όλο το τελευταίο διάστημα, είναι στο βρόντο, είναι μούφες, δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ ή τουλάχιστον τα επόμενα 5-6 χρόνια.

Πάμε λοιπόν και εμείς ένα διαλυματάκι τώρα στις 7:30 και αμέσως μετά θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικό στα λεχθέντα χθες στην διάρκεια της συνεδριάσεως της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι για ένα ακόμα βράδυ η ομάδα μας εργάστη, σας έβγαλε μερικά αποσπάσματα από τα οποία θα αντιληφθείτε πού πηγαίνουμε, πού βαδίζουμε, τι σας περιμένει, τι πρόκειται να γίνει, έτσι ώστε αν μη τι άλλο να πάρετε τα μέτρα σας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: 94.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.
19: Ο κύκλος των παρετήσεων διευρύνεται και πλέον το κόμμα αριθμεί 12 βουλευτές. Από συνολικά 47 που είχε η κατάρρευση ήταν σταδιακή, έγινε με αποχωρήσεις και με διασπάσεις. Η νέα πραγματικότητα της Κουμουνδούρα έχει στο τιμόνι τη Ρένα Δούρου, έναν πολλάκι με αστερίσκο και μια στρατηγική που πηγαίνει κόντρα στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
20: Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ο βουλευτής κύριος Σημεών Κιαδίκογλου μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
21: Η κοινοβουλευτική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με 12 βουλευτές να παραμένουν πλέον στις τάξεις του μετά τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης του Σημεών Κιαδίκογλου.
22: Υπέβαλα την παραίτησή μου και επισήμως το ήθελα να γίνει θεσμικά. Έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανό πουκάμισο.
21: Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ρευστή μετά τον αστερίσκο που έβαλε ο Παύλος Πολάκης σχετικά με την παραμονή του, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και ο ρόλος που θα έχει στο κόμμα.
23: Κατεβούμε στις εθνικές εκλογές με όλους και όσους θέλουν και μπορούν.
21: Εχμές για όσους ανεξαρτητοποιούνται, αλλά συνεχίζουν να κρατούν τις έδρες ως προσωπική περιουσία, αφήνουν πέραν της νεοεκλεγής στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένας Δούρου και άλλα στελέχη της Κουμουνδούρου, που βλέπουν πίσω από τις παραιτήσεις έναν κοινό παρονομαστή. Την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
24: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη είναι μια συνθήκη η οποία καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιμένω και φαντάζομαι ότι όσοι υλοποιούν αυτές τις πρακτικές δεν θα βρουν ζεστή φωλιά στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
25: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, στα προβλήματα του κόσμου, με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Γι' αυτό και αποφάσισα ξεκάθαρα να παραδώσω την βουλευτική μου έδρα.
21: Η κοινοβουλευτική συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε σταδιακά. Η πρώτη μεγάλη διάσπαση πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2023, όταν 11 βουλευτές, διαφωνώντας με τον Στέφανο Κασελάκη, έφυγαν συγκροτώντας την.
26: Βουλευτές όλοι και όλοι, ποιος ξέρει πώς θα φύγουν ακόμα, αλλά αυτό το οποίο πράγματι δημιουργεί αρνητικές έως αλγινές εντυπώσεις είναι αυτοί οι οποίοι παρετούνται μένα από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν παραδίδουν την έδρα και εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι προκειμένου να έχουν τον βουλευτικό μισθό, τα όποια προνόμια σχετικώς υπάρχουν. Δηλαδή να είναι με το ένα πόδι μέσα στη Βουλή και με το άλλο πόδι να πιστεύουν, να ελπίζουν, να προσδοκούν, να ονειρεύονται ότι θα τους ανοίξει την πόρτα ο Τσίπρας, να τους βάλει σε μια καλή εκλογική περιφέρεια, μπας και ξαναβγούν.

0: Την ίδια ώρα ο Αλέξης κάνει, λέει, ανοίγματα προς το κέντρο. Μόλις τώρα ακούσατε το σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο μετεδόθη από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Πάμε να ακούσουμε τον διακεκριμένο συνάδελφο, τον κύριο Ατζολέτο, στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο και στην anchor woman του δελτίου, την κυρία Φλιτζάνη, τι λέει για τα πεπραγμένα Τσίπρα.
1: Και εμείς επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αντώνης Τζολέτος είναι κοντά μας. Περιμένουμε, η αλήθεια είναι, τις προγραμματικές δηλώσεις. Μέχρι τότε όμως ο πρώην Πρωθυπουργός μας δίνει λίγο το στίγμα. Είχαμε ένα άνοιγμα στο κέντρο, Αντώνη.
2: Ναι, σαφώς, γιατί είχαμε σήμερα τον τομέα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακούσαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ότι δεν σκοπεύουν να τα καταργήσουν, ναι, δεν θα τα είχαν ιδρύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αλλάξουν τον νόμο και θα σεβαστούν και την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά και τη διαδικασία στην οποία έχουν μπει ως τώρα οι οικογένειες και τα παιδιά. Σίγουρα αυτό είναι μια στροφή σε ένα πιο κεντρό, μετριοπαθές κοινό, χωρίς ακραίες τοποθετήσεις.
1: Και πιο προωθημένη και από το ΠΑΣΟΚ.
2: Και αυτό όμως θα προκαλέσει νέα σεισμό στην αριστερή πολυκατοικία, γιατί ήδη σήμερα είχαμε αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά, οπότε εκεί ο εμφύλιος και η ένταση εντείνεται, Ελένα.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι το αρχικό στοίχημα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα σταματά, μπαίνει ένα φρένο εδώ πέρα, επομένως σε ποιον θα κάνει ζημιά.
2: Εδώ είναι η διτή ανάγνωση, γιατί υπάρχουν αυτοί που λένε πως έχοντας τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του Αλέξη Τσίπρα θα αποδείξει ότι δεν έρχεται να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ 2-0, παίρνει ό,τι θέλει, θα έχει φρέσκα πρόσωπα και αφήνει ό,τι δεν θέλει από τον παλιό του εαυτό. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά που λέει ότι ενδεχομένως αν αυτή η ένταση που λέγαμε πριν γίνει ακόμα πιο έντονη, το να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα 3% δεν το θεωρούν απίθανο. Συνεπώς, αν του κόψει ένα τόσο σημαντικό ποσοστό, αυτό το αφήγημα ότι πάμε το Σεπτέμβριο ακόμα και για την πρωτιά, είναι δύσκολο να υπηρετηθεί.
0: Πολύ καλά τα λέει ο κύριος Ατζολέτος. Έχουν αρχίσει και ψιλογίνονται και μπάχαλο εκεί. Διότι εδώ που τα λέμε, η Δούρου είναι ένα πρόσωπο το οποίο και μία εμπειρία έχει κυβερνητική, έστω και στον χώρο της δευτεροβάθμιας αυτοδιοικήσεως, η γυναίκα, η κυρία Ήτο και Περιφερειάρχης Αττικής. Τώρα πώς έγινε και τι έγινε τότε το 2014, ας μην τα θυμηθούμε, άλλα λάθη και αυτά, μπάση περιπτώσει. Λοιπόν, η Δούρου κάποιος θα πάρει, δηλαδή έτσι και στις δημοσκοπήσεις από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μεριά, δεις τον ΣΥΡΙΖΑ να τσιμπάει, γιατί άμα είσαι και στον πάτο τελείως, τον ανέβεις και κάπως, δεν είναι πια και ακατόρθωτο. Αν δείτε λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ να τσιμπάει και να πλησιάζει το 3%, μη θεωρήσετε απίθανο να το φτάσει και να το ξεπεράσει με τη Δούρου, αν και ο Πολάκης δεν κάνει τα δικά του και όλοι μαζί προσπαθήσουν και για τις δικές τους τύχες, δηλαδή να χωθούν μέσα στη Νέα Βουλή. Τώρα για πόσο διάστημα, τρέχα γύρευε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

βλέπει από τη μεριά του και ο μεγάλος, ο Μητσοτάκης, και λέει παιδιά, από εδώ, από εκεί, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπας και είμαι ξανά στο κουβέρνο και σπάσω όλα τα κοντέρ και τα ρεκόρ και τα ιστορικά αρχεία.

0: 9.43 Interweather Sports. Άνοιξτε τώρα καλά τους ραδιοφωνικούς δέκτες σας για να σας μεταδώσουμε αυτή την ατάκα του Κυριάκου.
1: Και μέσα σε ένα θολό περιβάλλον που μας περικυκλώνει, ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Δεν θα κουράζομαι να το λέω. Στην επόμενη πενταετία, η έφοδος της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν το εύλογο ερώτημα, ποια κυβέρνηση, ποιο επιτελείο θα καταφέρει να αξιοποιήσει τη δύναμη αυτής της πρωτοφανούς τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται γύρω μας. Λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν την έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
0: Τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence. Τι τους λέει εδώ ο Κυριάκος με μια δική μας, πείτε την και λίγο αυθαίρετη ερμηνεία.

παιδιά, στην πρώτη τετραετία εμείς προσπαθήσαμε να το δουλέψουμε το πράγμα και κάπως αλλιώς.

0: Οι εξελίξεις στην υπόθεση των παρακολουθήσεων πάντως είναι ραγδαίες. Μετά τις αποκαλύψεις του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το πώς παγιδεύτηκε από το παράνομο λογισμικό, ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σήμερα το Inside Story αναφέρει σε δημοσίευμά του πως το λογισμικό αγοράστηκε από την ελληνική κυβέρνηση προς 7 εκατομμύρια ευρώ και εγκαταστάθηκε σε γραφεία στην Αγία Παρασκευή.
1: Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το Inside Story, επιβεβαιώνει την εγκατάσταση της Intelexa στην Αγία Παρασκευή, με την ερευνητική ιστοσελίδα ωστόσο να κάνει λόγο για αγορά του Predator έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ από την ΑΕΠ, η οποία μάλιστα, όπως σημειώνει, κρύφτηκε σε άλλη σύμβαση και με την παγίδευση 10 στόχων το μήνα να ανέρχεται στις 150.000 ευρώ.
2: Στην πρώτη τετραετία, παιδιά, εμείς καλά όλα τα άλλα, όπως λέει και ο λαός μας, εντάξει, κράτα και μια πισινή. Ξέραμε ότι έχουμε πολιτική κυριαρχία, αλλά λέμε, βάλε και ένα Predator, βάλε και μια κύπ, να φυλάνε τα μπόσικα. Γιατί ως γνωστόν, με την τεχνολογία έχουμε ένα κολληματάκι.
3: Όταν δόθηκε προ 10 ημερών στο πλαίσιο αυτής της μάλλον αργής έρευνας η καταδυτική κατάθεση του 19χρονου για ασυλλογής πράξης βάρος του, αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση άρων-άρων της υπόθεσης. Όχι μόνο με γενικό λογοδελτίο τύπου, αλλά με διαρροή των καταθέσεων κεντρικών προσώπων. Σε μια κίνηση που αποδίδεται σε σημαντικά στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, πιθανόν για να αλλάξει και η κοινωνιακή ατζέντα, όπως αναφέρει το Βήμα της Κυριακής, όπου κυριαρχούσε η υπόθεση των υποκλοπών.
2: Μετά κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αλλάξουμε την ατζέντα. Αλλά
1: πριν τα τέλη του 19, το Predator είχε κιόλας ενεργοποιηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις της ΑΕΠ στην Αγία Παρασκευή, με πρώτο στόχο έναν αλλοδαπό για λόγους εθνικής ασφαλείας.
4: Σε ό,τι αφορά το Predator, έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει προμηθευτεί ούτε το Predator.
5: Προκειμένου πλέον το Predator να πάρει άλλη διάσταση και να παρακολουθεί δεκάδες πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, υπηρεσιακούς παράγοντες που βλέπουμε σταδιακά σε αυτές τις λίστες.
2: Είχαμε λοιπόν τον Predator από εδώ από εκεί και τι δεν κάναμε. Δεν μας έκατσε όπως θα το θέλαμε. Έγιναν οι στραβές. Έγιναν και οι στραβές με την ΑΕΠ. Από εδώ από εκεί όμως καταφέραμε λίγο πολύ να ρεφάρουμε και πήραμε το 41%. Βγήκαμε λοιπόν στη δεύτερη τετραετία χωρίς το Predator, με δικές μας δυνάμεις. Αλλά τώρα, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα. Προσέξτε όμως, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη. Αν καταφέρουμε και καβατζάρουμε τώρα τον κάβο και μπορέσουμε και αρπάξουμε την τρίτη τετραετία, είτε μόνοι μας είτε με κανέναν άλλον, όπως και να είναι, αν είμαι εγώ στον κουβέρνο, αν είμαι εγώ αρχηγός, αν είμαι εγώ επάνω, μην ανησυχείτε. Γιατί από εκεί και πέρα θα δουλέψει η τεχνητή νοημοσύνη.
6: Και μέσα σε ένα θολό περιβάλλον που μας περικυκλώνει, ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι. Δεν θα κουράζομαι να το λέω. Στην επόμενη πενταετία η έφοδος της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν το εύλογο ερώτημα: ποια κυβέρνηση, ποιο επιτελείο θα καταφέρει να αξιοποιήσει τη δύναμη αυτής της πρωτοφανούς τεχνολογικής επανάστασης που
2: ποιο επιτελείο, ποιο επιτελικό κράτος, ποια κυβέρνηση θα διαχειριστεί τα επόμενα 5 χρόνια την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή τη φοβερή δύναμη που κάνει ό,τι θέλει. Διαβάλε παρακάτω.
6: Τελείται γύρω μας, λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν την έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
2: Και αυτοί εκεί στην αντιπολίτευση δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, που κάνει θαύματα. Άρα λοιπόν, άρα εμείς καταφέρουμε και ξαναβγούμε, μετά μην ανησυχείτε, τη δουλειά θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, δεν λέμε αυτά που ισχυρίζονται κάποιοι ψεκασμένοι να αλλοιώσει.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
12: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
11: Άλλαξα συνεργείο.
12: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
11: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
12: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
14: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240 27270.
15: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το Super Market Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28828 και www.βιβλιοπολής.gr.
17: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
18: Η ώρα είναι 8.
19: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
20: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: δει ότι ο καινούργιος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου στο παρελθόν έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής των γλιτών του Παρθενώνα, να δούμε πόσο συνεπής είναι, αν θα τηρήσει και αυτή τη δέσμευσή του. Πάντως να ξέρετε ότι σκοπεύω να το θέσω αμέσως με τον πρώτο συναντήσω.
1: Και γλυπτά του, και γλυπτά του Παρθενώνος στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος. Μετά την τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά, θα έρθουν και τα γλυπτά.

0: Στις 5 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάβηκε το κατόφλι της Downing Street στο Λονδίνο για να συναντήσει τον Boris Johnson και μεταξύ άλλων να ζητήσει να διαπραγματευτούν οι δύο κυβερνήσεις στην οριστική επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Αυτά γινόταν το μακρινό 2021 στις 16 Νοεμβρίου, όταν πήγε να συναντήσει τον Boris Johnson, και τότε αυτά δεν σας λέγανε για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
2: And there could be no better time now in which to reunite the missing sections of the Parthenon sculpture in their birthplace in Greece.
1: Φέρουμε πίσω τα γλυπτά. Τώρα, για αυτή τη συνάντηση με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό, θέλει μία προσοχή για να μην εξελιχθεί και αυτή η συνάντηση αλλά Σούνακ.
3: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς φαίνεται πως έχουμε σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Καθώς την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ακύρωσε την τελευταία στιγμή, λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή της, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ. Απευθεία σύνδεση λοιπόν με την Σοφία Φασουλάκη, η οποία θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Σοφία.
4: Ναι, καλησπέρα Γιάννη. Πράγματι, όπως θα λες, είναι πρόκειται για ένα μείζον διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Πρέπει να σου πω ότι λίγες ώρες πριν να περάσει την πόρτα της Downing Street ο Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν έλαβε ειδοποίηση για ακύρωση αυτής της προγραμματισμένης συνάντησης, η οποία πρέπει να πούμε ότι είχε κλείσει εδώ και μία εβδομάδα.
1: Για ροκάζω τότε.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.
1: Τότε που ο Μητσοτάκης είχε τη φαϊνή ιδέα, χωρίς βεβαίως αυτό να ευθύνεται, είναι αλήθεια, για τη ματαίωση της συναντήσεως εκείνης. Είχε τη φαϊνή ιδέα ο Μητσοτάκης, πριν δει τον Σούνακ, να δει τον Στάρμερ, ο οποίος τότε ως αρχηγός των εργατικών ή το επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
6: Hello. Hello.
7: Thanks very much. Can we offer you some?
8: I guess this is the time to have tea.
7: It's always hot, I'll tell you. How are you? How are you getting on?
8: I'm pretty busy. We're here for a big investors conference at the
7: yes.
8: That we arrange.
1: Αυτή η συνάντηση λοιπόν είχε γίνει με τον Στάρμερ πριν ο Στάρμερ γίνει πρωθυπουργός. Πρόεδρε, τον συνάντησες και του φέρες πραγματικά τύχη.
8: It is after, you know, many, many difficult years, yes. We seem to have turned the corner for good.
1: Και ο Στάρμερ τότε μας είχε τάξει τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά βεβαίως δεν πήραμε τίποτα. Τώρα εμείς εδώ θα πούμε και μια κακία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάρτε την. Ρε Κυριάκο, εδώ πέρα τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν κατάφερε να τα φέρει ούτε η Μελίνα. Και λες εσύ να καταφέρει να τα φέρει η Μενδώνη.

0: Και μια που είπαμε Μενδώνη, βάλε και αυτή την ατάκα, την σερβίρισε στους βουλευτές του χθες το μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι, 4 η ώρα τους μάζεψε εκεί. Σερβίρισε και τους προειδοποίησε, αφού τους είπε βεβαίως όλα τα ωραία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς διασύρθηκαν, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια οι συνάδελφοι. Και να ο πανηγυρισμός, ότι παιδιά, μόνο 9 στους 13 ή μάλλον 9 στους 13 στο αρχείο, υπόθεση, μόνο 4 παραπέμπονται. Βάλτε το ξανά να τα ακούσουμε. Και το έλεγε και το ξανά έλεγε, δικαιολογημένα βέβαια από τη μεριά του. Εδώ που τα λέμε, η κοινοβουλευτική ομάδα ήθελε τόνωση.
1: 9 στους 13. Λοιπόν, 9 στους 13 η υπόθεσή τους αρχιοθετήθηκε. Και 4 υποθέσεις ακόμα, και εγώ εκφράζω την ευχή ότι με την νομοθετική ρύθμιση την οποία εμείς εισάγαμε, πολύ γρήγορα οι υποθέσεις αυτές θα τελεσιδικήσουν.
0: Θα τελεσιδικήσουν, παιδιά, και για τους άλλους 4 τώρα δεν μπορούσε να πει θα αθώθουν, λέει θα τελεσιδικήσουν. Μα εμείς φέραμε νομοθετική ρύθμιση. Είχε γίνει τότε ένας ψιλοχαμός με την κόβεση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς φέραμε τη ρύθμιση για να τελεσιδικήσουν. Χάιδεψε λοιπόν τα αυτάκια, και δικαιολογημένα εδώ που τα λέμε, γιατί είναι αληθές ότι ανεξαρτήτως του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτού καθεαυτού, το οποίο είναι κατά γαλάζιο, είναι αληθές ότι εάν μπήκε η δικογραφή από την ίδια την εισαγγελία εις το αρχείο για 9 εξ αυτών, εντάξει. Δεν είναι όμως να πανηγυρίζεις και για τους 4, οι οποίοι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπόδικοι για ένα σκάνδαλο σκανδαλάρα. Γενικός σκάνδαλο. Και βέβαια ανάμεσα σε αυτούς να είναι και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του κόμματός σου, της Πολιτικής Επιτροπής, ο Σκρέκας. Τέλος πάντων, αφού τους τα είπε όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, δικαιολογημένα από τη μεριά του, εμείς θέλουμε να τα λέμε όλα, και δεν είναι και απίθανο να κάνουμε και εμείς μια πρόβλεψη από τους 4 που παραπέμπονται. Δεν είμαστε και τόσο σίγουροι ότι θα υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση. Τέλος πάντων, αυτά μένει να φανούν. Μη προλαμβάνουμε και μη προκαταλαμβάνουμε μάλλον την Θέμηδα. Αφού λοιπόν είπε όλα αυτά τα ωραία, στο τέλος τους φύλαγε και αυτό εδώ πέρα το δωράκι, ρεγκάλο.
1: Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
0: Και εσείς παιδιά χειροκροτάγατε για αυτό το τελευταίο, βάλτο πάλι.
1: Μίλησα για την Κυριακή της Κάλπης, σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
0: Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Δηλαδή ρε παιδιά, παιδιά, είμαστε ένα κόμμα πολύχρωμο. Είμαστε ένα κόμμα με πολλά χρώματα. Πώς να το ερμηνεύσει κανείς αυτό? Βεβαίως οι βουλευτές, οι άνθρωποι ξέρουν πώς το λες. Ότι πάλι θα βάλεις μέσα υπουργάρες, αλλά Μενδώνη, που έχουν άλλο χρώμα από το δικό τους κόμμα. τους λέει, παιδιά, κοιτάξτε να ξαναείστε στα έδρανα, να έχετε το μισθό, να έχετε την γλαμουριά, να έχετε τη δόξα, που εν πάση περιπτώσει ανθρώπινα είναι όλα αυτά, μην τα απαξιώνουμε. Αλλά τώρα εσείς είστε για εδώ, για να χειροκροτείτε, για να βγαίνετε κάποιοι από εσάς σε κανένα κανάλι, για να είστε βουλευτές, εκπρόσωποι του λαού, είναι τιμητικό, δεν λέμε. Αλλά τώρα το κόμμα έχει πολλά χρώματα και εγώ μετά θα ασκήσω την εξουσία, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβεντούλες.

0: καλλιδοσκόπιο, πώς το λένε, φάσμα. Ό,τι και να είναι, είμαστε πολύχρωμοι.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση.

0: περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

την επανάσταση στο φαγητό και δοκιμάστε το plant-based burger, το μπιφτέκι, δηλαδή της Beyond Meat. Το μπιφτέκι που δείχνει μαγειρεύεται, σας ικανοποιεί γευστικό σαν να είναι μοσχαρίσιο, αλλά δημιουργείται από απλά φυτικά συστατικά, δηλαδή από μπιζέλι, από παντζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat όμως σας προσφέρει, εκτός από αυτό το φυτικό μπέργκερ, το φυτικό μπιφτέκι, σας προσφέρει και λουκάνικο που σας ικανοποιεί και αυτό γευστικά σαν να είναι χοιρινό, δηλαδή από γουρουνάκι, αλλά παρασκευάζεται από μπιζέλι, από ρύζι και από κουκιά. Αλλά η Beyond Meat σας προσφέρει επίσης και κεφτεδάκια ή τραγανιστό κοτόπουλο, όλα αυτά παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν τις 100%, την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat, που πλέον δεν τα βρίσκετε μόνο στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τα βρίσκετε και στον κατάλογο της αλυσίδας ψητοπολίων ο πρόεδρος. Αν πάτε δηλαδή σήμερα το βράδυ ή και το μεσημέρι να φάτε στον πρόεδρο, μπορεί να επιλέξετε τα plant-based φυτικά προϊόντα της Beyond Meat για το γεύμα ή για το δείπνο σας.

0: χθεσινή λοιπόν πρωθυπουργική ομιλία στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος ήταν μια επανάληψη ήδη λεχθέντων, όπως για παράδειγμα αυτό για τη μείωση των φόρων στην ελληνική οικογένεια.
1: Ότι για πρώτη φορά ασκήθηκε μια οικονομική πολιτική με γνώμονα την οικογένεια. Με μείωση του φορολογικού βάρους σημαντική ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αυτή ήταν η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία ανακοινώσαμε πέρυσι στη ΔΕΦ και η οποία ήδη σήμερα υλοποιείται.
2: Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
3: Για μια απίστευτη φοροεπιβάρυνση που αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά. 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
2: Και χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς.
0: Δηλαδή ρε παιδί μου, να συμβαίνουν αυτά. Και αυτά που συμβαίνουν δεν χρειάζεται βεβαίως να σας τα πούμε ούτε εμείς, ούτε οι εκλεκτοί συνάδελφοι από το Δελτίο Ειδήσεων του Άλφα, ο Αντώνης Ρόιτερ και ο Σταυρής ο Μονεμπασιώτης πριν από κάμποσο καιρό, για την φορολογική κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στην ελληνική φορολογική κλίμακα, στην ελληνική κοινωνία, όπως θέλετε πείτε το, τι ταλανίζει δηλαδή τις οικογένειες. Εσάς που μας ακούτε για παράδειγμα, όσοι είστε οικογενειάρχες, είστε οι περισσότεροι, είτε πατεράδες, είτε μανάδες, είτε παππούδες, είτε γιαγιάδες, αυτό το ξέρετε καλά. Να συμβαίνει λοιπόν αυτό και να έχεις τώρα τον Πρωθυπουργό στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, δηλαδή εκεί που τον ακούνε αυτούς τους οποίους εσείς ψηφίζετε για να σας εκπροσωπούν. Να τον έχεις λοιπόν και να σου λέει, αδερφέ, ακριβώς το αντίθετο.

0: Και ότι για πρώτη φορά, για πρώτη φορά ασκήθηκε μία οικονομική πολιτική με γνώμονα την οικογένεια. Με μείωση του φορολογικού βάρους σημαντική, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Αυτή ήταν η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία ανακοινώσαμε πέρυσι στη ΔΕΦ και η οποία ήδη σήμερα υλοποιείται.
1: Και λες, παιδί μου, τι γίνεται δηλαδή. Μήπως συμβαίνει πράγματι αυτό που ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβερνήσεως είπε χθες, αναφερόμενος βεβαίως στην αντιπολίτευση, αλλά μήπως τελικά πράγματι συμβαίνει, αλλά όχι για την αντιπολίτευση, αλλά για τον ίδιο.
0: Παρουσιάζει μία εικόνα της χώρας η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες.
1: Όπως συνέβη και πέρυσι τέτοιο καιρό, η αναφορά όχι μόνο χθες κατά την ομιλία του πρόεδρου της κυβερνήσεως στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά έχει αρχίσει να διαφαίνεται εδώ και περίπου μερικές ημέρες και από mainstream λεγόμενα μέσα ενημερώσεως, είτε τηλεοράσεις είτε διαδικτυακός. Παιδιά, τι θα πει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ?
0: Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλες και για όλους. Και αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα έχει πράγματι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη από έναν τέτοιο καθρέφτη αλήθειας.
1: Καθρέφτη αλήθειας προανήγγειλε για όσα θα πει και ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη, αλλά βεβαίως και όσοι θα πούν οι πολιτικοί ανταγωνιστές του. Παιδιά, θέλουμε έναν καθρέφτη αλήθειας. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος δεν λέει αλήθεια.

0: Για παράδειγμα, πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2025, συνέντευξη στην έκθεση.
1: Να δείτε, ας πούμε, επιμέρους τους τομείς που δαπανεί ένα νοικοκυριό ή ένας συνταξιούχος χρήματα, τα τρόφιμα, πηγαίνουμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τελευταία.
0: Τα τρόφιμα πάμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τελευταία.
2: Μια εξάδα αυγά οι Έλληνες θα την πληρώσουν 3,31 ευρώ, οι Ισπανοί 2,37 και οι Ιταλοί 2,51.
0: Αυτό για παράδειγμα με τα αυγά. Επειδή λες και για καθρέφτη. Δες, ας πούμε, για το αλευράκι.
2: Για ένα κιλό αλεύρι οι Έλληνες πληρώνουν 1,25 ευρώ το κιλό, οι Ισπανοί 1,02 όπως και οι Ιταλοί.
0: Δεν σας πούμε για τα δημητριακά και για το τσαγάκι.
3: Δημητριακά πολλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
0: Ρε παιδί μου, να συμβαίνουν αυτά. Και εσύ να έχεις βγει στη ΔΕΘ και να λες αυτό.
1: Να δείτε, ας πούμε, επιμέρους τους τομείς που δαπανεί ένα νοικοκυριό ή ένας συνταξιούχος χρήματα, τα τρόφιμα, πηγαίνουμε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τελευταία.
0: Και αφού το έχεις πει αυτό, πέτα να βγαίνεις χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα και να μιλάς για καθρέφτες.
4: Με άλλα λόγια, η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας για όλες και για όλους.
0: Όπως ήταν και πέρυσι.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου 2026. Σας περιγράφουμε τα λεχθέντα κατά την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κυβερνώντος κόμματος. Και επειδή όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, σκέπτεστε λίγο τις διακοπές, αλλά σκέπτεστε και το σούπερ μάρκετ, καθώς πλησιάζουμε και προς το τέλος του μήνα, είμαστε ήδη στο τελευταίο δεκαήμερο, αρχίζετε να υπολογίζετε, ειδικά οι συνταξιούχοι, πότε θα γεμίσει πάλι το IBAN από τη σύνταξη και πόσο γρήγορα θα αδειάσει. Άνοιξτε τώρα και πάλι καλά τους ραδιοφωνικούς δέκτες σας για να αντιληφθείτε το μέγεθος του δουλέματος. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Μητσοτάκης χθες προανήγγειλε ακρίβεια.
1: Έχουμε δυστυχώς πάλι μία νέα έξαρση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Αναπόφευτα αυτή η ένταση, που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης. Αυτή θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και αυτές οι αυξήσεις, ναι, θα μεταφερθούν σε ανατιμήσεις, σε καύσιμα, στις μεταφορές, αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα. Άρα το ερώτημα είναι καταρχάς τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως γραμμή άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
0: Παιδιά, τελείως. Περιμένετε αυξήσεις. Το Ορμούς είναι ακριβώς τα ίδια που σας έλεγε και πριν από 4 χρόνια. Μόνο που τότε δεν ήταν ο Τραμπ, ήταν ο Πούτιν.
1: Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
0: Τώρα ο Ορμούς, τα στενά της περιοχής αυτής του Ιράν, τα στενά του Ορμούς λοιπόν τώρα, ο Τραμπ, οι Ιρανοί, τότε ο Πούτιν. Αλλά εσείς κανείστε πάντα να πληρώσετε, είτε για το Ορμούς, είτε για τον Πούτιν, είτε για τον Πούτιν, είτε για τον Τραμπ. Διότι, παιδιά, ένας είναι ο στόχος. Να έχει περισσότερα έσοδα το κράτος.
1: Και το κράτος τελικά θα εισπράττει περισσότερα έσοδα.
0: Το κράτος, παιδιά, θα εισπράττει περισσότερα έσοδα. Είτε ο Πούτιν, είτε ο Τραμπ, είτε τα στενά του Ορμούς. Εμείς περισσότερα λεφτά θα βγάζουμε, αφού με την ακρίβεια πληρώνεται και ακριβότερο φόρο προστιθέμενης αξίας, πληρώνεται ακριβότερο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και εμείς κονομάμε. Τα δημόσια ταμεία γεμίζουν και μετά τα λεφτά αυτά εμείς τα κάνουμε ό,τι θέλουμε.

0: αυξάνονται τα καύσιμα. Γιατί τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά. Παιδιά, εμείς περισσότερα λεφτά βάζουμε στα ταμεία.
1: Για ένα λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά. Ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής. Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
0: Παιδιά, να ζήσει ο Πούτιν, να ζήσουν τα στενά του ορθούς, βίβα Τραμπ, βίβα για τον Λαχ, βίβα Μπίμπι. Εμείς, εσείς κλείνετε τα στενά, κάντε το ένα, κάντε τ' άλλο, γεμίζουμε τους κουμπαράδες, είτε με λεφτά από φόρο προστιθέμενης αξίας, είτε ειδικής κατανάλωσης, είτε. Εμείς οικονομάμε.
2: Τον Ιούνιο του 2008 η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ήταν 1 ευρώ και 27 λεπτά. Οι φόροι αντιστοιχούσαν στο 29% της τελικής τιμής. Σήμερα η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% της τελικής τιμής.
0: Όλα καλά. Κονόμα. Και μετά φταίει το Ορμούς και φταίει ο Πούτιν.
3: Έχουμε δυστυχώς πάλι μια νέα έξαρση της έντασης στα στενά του Ορμούς.
0: Τα λες αυτά και μετά πας έξω και τρίβεις τα χέρια, όπως τότε με τον Πούτιν.
3: Ο λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
0: Άρε δούλεμα ψηλό γαζί, ρε. Αλλά πάνω απ' όλα όμως, εμείς φροντίζουμε για τους νέους.
3: Να θυμίσω ότι οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο.
0: Τι λες τώρα? Είναι ο άλλος 20, 21, 22, 23. Δουλεύει πουθενά. Δελιβεράς, γκαρσόν, πολιτής, οδηγός. Άμα είσαι κάτω από 25, δεν έχεις προλάβει ούτε σπουδές να ολοκληρώσεις, άσε που τώρα θες και μεταπτυχιακά. Ούτε φαντάρος να πας, αν είσαι αγόρι. Τι λεφτά θα παίρνεις? 6, 7, 8 κατοστάρικα. Αλλά δεν πληρώνεις φόρο. Είναι αφορολόγητα. Και μετά, αφού αυτά είναι αφορολόγητα, πώς ζητάς δωρεάν εισιτήριο στο μετρό?
3: Δείτε για παράδειγμα το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Ξαφνικά θυμήθηκε να υποσχεθεί τι? Δωρεάν εισιτήρια στους νέους για τις συγκοινωνίες. Μάλιστα, όταν ήδη τα εισιτήρια είναι χαμηλά και όταν ήδη αυτή η κυβέρνηση, όπως σας είπα, έχει νομοθετήσει ότι οποιοσδήποτε νέος στη χώρα μας κάτω από 25 δεν πληρώνει καθόλου φόρο.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Souclairis, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Souclairis, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ, από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
19: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα! Οχ, τι έπαθες εσύ καλέ? Κάτι έχεις κάνει. Δεν μπορεί. Κάτι έχεις πειράξει, είμαι σίγουρη.
1: Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is...
0: Ναι, περίμενε. Ναι, πρέπει κάτι, κάτι σε χαλάει εσένα. Ναι, δεν είσαι στον αέρα καν, να ξέρει. Είσαι στον
2: τώρα.
0: Αέρα.
2: Καλημέρα, κόσμε.
0: Καλημέρα, κόσμε, από τον Άγγελο Μπουραντώνη, ο οποίος μετακινεί το μικρόφωνο. Μία δόθε, μία κήθε. Μία μας έρχεται με λάπτοπ. Μία μας έρχεται με, πώς το λέμε,
2: με το smartphone.
0: Με smart. Μία έρχεται με tablet. Το κόβει από εδώ, το κόβει από εκεί. Το κόβει παραπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη 21.
2: 21.
0: Έλα, Τρίτη 21 Ιουλίου, πρωινή καρφίτσα. 94.8 Κοινός 94 και 8. Στο κανάλι 1 Καλαμάτας 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ιωάννα Γουρνά, Άγγελος Μπουραντώνης. Τεράστιες καλημέρες από την πόλη της Καλαμάτας, όπου, από όπου και αν μας ακούτε. Την ηλιόλουστη, θερμότατη. Hey, teacher, υπέροχη πόλη μας. All in all, it's just another break in the wall. Γιορτή είναι σήμερα, κάτι πρέπει να είναι. Κάτι έβλεπα.
2: Το ψάχνουμε αμέσως.
0: Κάποιους Αγίους έβλεπα εχθές να, να ανεβαίνουν στα social. Εφραίμ έβλεπα. Παρασκευή, Κυριακή έβλεπα, δεν θυμάμαι.
2: Ακακίου Γεωργίου.
0: Ακακίου.
2: Ευγενίου Θεοδόρου Θεοφίλου.
0: Ακάκιε, ακάκιε. Τα μακαρόνια. Τι ανεβάζετε λοιπόν, άκυρους Αγίους μας, μπερδεύετε και μας. Πρώτο ημίωρο μαζί μας, βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, Νικητέρα 3α. Είναι στο κέντρο της πόλης, εννοείται πως μπορείτε να δείτε προσφορές εξαιρετικές. Τρέχει προσφορά και από τις, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Διόπτρα. Κάνετε και εξαργύρωση κουπονιών ΔΥΠΑ. Γενικώς όλα τα καλά κάνετε στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Μπείτε και στο site βιβλιοπολης.gr. Ενημερωθείτε και θα καταλάβετε γιατί παραμένει εδώ και 20 χρόνια το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε follow και στα social media και να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει ή συμμετάσχει το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και στις δράσεις, γιατί είναι πάντοτε στις επάλξεις. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500 και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων, social media, follow, κανάλι 1, το 1 αριθμητικά Καλαμάτας. Αυτά τα ολίγα και πάμε να δούμε, επιτέλους φτιάξαμε τον κεντρικό αγωγό.
2: Τον φτιάξαμε.
0: Που είχε ζημινιούλα.
2: Αλλά θα αργήσουμε λίγο να τον καλύψουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά δουλεύει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει η ΔΕΙΑΚ να κάνει αγορές νέων μηχανημάτων.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Επειδή είχε δημιουργηθεί και κυκλοφοριακό κομφούζιο, ευτυχώς που φτιάχτηκε, γιατί εγώ προχθές πηγαίνοντας να περάσω εκεί στα στενά, στις επιτόπιες αναστροφές, βγαίναν από εδώ, μπαίναν από εκεί, σε καθοδηγούσε να πας δεξιά το σήμα της ΔΕΙΑΚ. Είχε απαγορευτικό όμως ο δρόμος. Ευτυχώς βουλώσαμε την τρύπα, φτιάξαμε τον αγωγό. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Είναι αυτό που συνέβη νομίζω πέρυσι και στην Αβαρίνου. Κάτι αντίστοιχο, ναι, ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο έχει γίνει.
0: Ναι. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουμε φτιάξει το δρόμο.
2: Όχι.
0: Εντάξει, ο αγωγός έφτιαξε.
2: Μόνο.
0: Αλλάχτε δρόμο.
2: Είναι ως έκθεμα.
0: Ε?
2: Είναι έκθεμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πώς είχαμε στην Υπαπαντή.
0: Η τρούπα.
2: Η τρούπα.
0: Έλα, έχει και άλλα εκθέματα η Υπαπαντή. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα πρωί-πρωί γκρίνιες από τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που δεν έχουν που να παρκάρουν στο κέντρο τα αυτοκίνητά τους. Δεν θα παίρνετε αυτοκίνητο.
2: Άκουσον, σε θέση πάρκινγκ στο κέντρο βρήκαμε μπουλντόζα.
0: Ακού να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να παρκάρουν αυτοκίνητα στο κέντρο. Τέλος.
2: Σωστό.
0: Είναι απόφαση αυτό. Θα πηγαίνετε με τα πόδια. Άμα δεν μπορείτε. Άμα δεν μπορείτε. Θα παίρνετε κάθε μέρα και θα. Στο τηλέφωνο του Δημαρχείου, του Δήμου. Και ξέρετε. Γιατί να φύγω από το μικρόφωνο για να μην λέω ότι γκρινιάζεται πρωί πρωί. Τι θέλετε ρε παιδιά, έκλεισε η σκιά, έκλεισε η Βιβαλαωρίτου, έκλεισε η Αναγνωσταρά, εντάξει. Αλλάξτε, να φύγετε, να πάτε αλλού. We don't need no education. Θέλετε κέντρο να μένετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, λίγη υπομονή τώρα για να σοβαρευτούμε. Λίγη υπομονή στους κατοίκους του κέντρου. Πολύ σύντομα θα διευθετηθεί και το θέμα των θέσεων των μόνιμων κατοίκων. Λίγη υπομονή. Είναι όντως πρόβλημα όλες αυτές οι επεμβάσεις που γίνονται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Λοιπόν, επειδή και στην περιοχή μας έχει τεθεί πορτοκαλί συναγερμός, θα πω, δεν θα πω κόκκινο, απλά οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές. Έχει ήδη τεθεί σε επιφυλακή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας. Επίσης θα βρίσκονται ανοιχτή θα είναι ανοιχτά πολλά σημεία τα οποία είναι κλιματιζόμενα για την προστασία των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων. Όπως ας πούμε το πρώτο καπί που είναι στην οδό Μπούτσι 1. Λίγο προσοχή από όλους μας.

0: Διαβάζω στο θάρρος για την περιγραφή του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας του κυρίου Δημήτρη Καραλή, ο οποίος επισημαίνει ότι είναι χαμηλότερη 25 με 30% από πέρυσι η ξενοδοχειακή πληρότητα στη Μεσσηνία. Σώπα καλέ. Δεν το έχουμε καταλάβει καθόλου. Οι Έλληνες έχουν περιορίσει, εννοείται πως έχουν περιορίσει τις διακοπές του. Βέβαια δεν το βλέπουν τα πολιτικά πρόσωπα, ούτε και ο Πρωθυπουργός με τις δηλώσεις που έκανε εχθές. Τα βλέπει όλα όμορφα και ωραία, ανθυρά και καλοκαιρινά, δροσερά και επικοδομητικά όλα όσα κάνει. Μόνο εμείς δεν τα βλέπουμε, δεν ξέρω γιατί, έχουμε πρόβλημα μάλλον εμείς. Έτσι δεν είναι? Τα έλεγε πρωί πρωί και ο Αργύρης Δινόπουλος. Ναι. Εντάξει. Okay. Πρόβλημα λέει πάλι σε Κετριές και Καλλιανέικα. Παιδιά κάθε χρόνο έχουν πρόβλημα οι συγκεκριμένες περιοχές με την ίδρυυση. Υποτίθεται ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε από πλευράς μας την υδροδότηση του Δήμου Δυτικής Μάνης. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Οι περισσότεροι έχουν εξοπλιστεί με... Πώς θα λέμε αυτό... Αποθηκεύεται το νερό, παιδί μου. Κόλλησε τώρα ο εγκέφαλος. Κάτσε, θα έρθει η βοήθεια του κοινού τώρα.
1: Αυτό που βάζουμε το νερό.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Α, τα ψυγιάκια τα...
0: Ποια ψυγιάκια, μανούλα μου? Μιλάμε ότι έχουν πάρει άνθρωποι
1: βιτία.
0: Πλαστικές κόλλησε. Έλα βοήθεια κοινού. Repeat after me. An acre is the area of a...

0: Δεξαμενές ήθελα να πω, αλλά και το βρήκα. Δεξαμενές όπου οι ίδιοι. Ναι, χαίρομαι πολύ, τώρα το βρήκα και μόνη μου. Τώρα που μου το στείλατε. Δεξαμενές λοιπόν, και βέβαια δεν είναι πόσιμο αυτό το νερό, έτσι. Απλά είναι για τις ανάγκες. Τέλος πάντων, κάθε χρόνο υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και στα Λέικα, νομίζω, ε.
1: Ναι, έχουμε ένα θεματάκι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Και κόπηκε και το νερό πρόσφατα σε μια διπλανή περιοχή. Την Πλάκα.
0: Ναι.
1: Και Φραγκοπήγαδο μέχρι Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έρχεται και αφρικανική σκόνη, λέει. Είναι που μελέτησα εχθές το Dr. Alban. Hello Africa. Να το που θα γίνουμε. Ξεκινάει, λέει, από σήμερα, θα κορυφωθεί αύριο και από Πέμπτη θα πέσει στα κεφάλια μας μετά με βροχή. Σωστά.
1: Σωστό.
0: Θα ποτιστούμε, όμως είναι πάρα πολύ θρεπτική για το χώμα η αφρικανική σκόνη όταν ακολουθεί βροχή. Διότι περιέχει διάφορα.
1: Τα θρεπτικά στοιχεία του χώματος.
0: Ακριβώς. Εντάξει. Γι' αυτό μην ακούσω γκρινιά, ούτε για τη βροχή ούτε για τη σκόνη. Για πάμε, έχεις κάτι άλλο εσύ?
1: Είχαμε δημοτική επιτροπή εχθές.
0: Μάλιστα.
1: Για το θέμα της πιάτσας των ταξί στην Αριστομένη.
0: Τελικά τη φτιάχνουμε την πιάτσα την...
1: Όχι, γιατί δεν συμφωνούμε κανένας με κανέναν.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ποιοι έχουν πρόβλημα? Πρόβλημα έχουν
0: οι επαγγελματίες
1: ναι. Στο δρόμο της Αριστομένους. Γιατί λένε ότι δεν γίνεται να είναι εκεί η πιάτσα των ταξί. Ο πρόεδρος των ταξί, ο κύριος Παπαδόπουλος,
0: λέει
1: ότι εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή να δημιουργηθούν 10 θέσεις πάρκινγκ στην Αριστομένους για να ενωθούν οι δύο πιάτσες ταξί που ήταν στις παράπλευρες οδούς. Που συνδέουν την οδό Αναγνώσταρα με την οδό Αριστομένους.
0: Ναι, ήταν δύο παράλληλα στους παράλληλους δρόμους.
1: Έθεσε ως παράδειγμα άλλες πόλεις της Ελλάδος που λένε ότι έχετε δει εσείς κάποια πόλη που να μην έχει στην κεντρική πλατεία της πιάτσα ταξί?
0: Δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει.
1: Αλλά εκεί αντέδρασε ο δικηγόρος των καταστηματαρχών.
0: Ναι.
1: Της οδό Αριστομένους, ο κύριος Σταματόπουλος, και είπε ότι εμείς μπορούμε να σας δώσουμε δύο ευκαιρίες, δύο ναι. προτάσεις. Η πρώτη πρόταση είναι να δημιουργηθεί μια πιάτσα ταξί σε σχήμα γάμα από τη Γεωργούλη και στην Αριστομένους και να χωριστούν οι 10 θέσεις ανάλογα τη χωρητικότητα που έχει.
0: Δεν γίνεται, παιδιά, στο κέντρο να μην υπάρχει μία πιάτσα ταξί που μπορεί να εξυπηρετήσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να μετακινηθεί, γιατί δεν κατεβαίνει στο κέντρο με το αυτοκίνητό του. Δεν γίνεται να μην υπάρχει στο κέντρο μία πιάτσα ταξί η οποία θα εξυπηρετήσει τον τουρίστα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει μία πιάτσα ταξί στο κέντρο που θα εξυπηρετήσει την νεολαία που βγαίνει το βράδυ. Δεν γίνεται. Βρείτε μία λύση. Τα ταξί είναι απαραίτητα και επίσης απαραίτητη είναι η ύπαρξη των ελεύθερων επαγγελματιών, τέλος πάντων. Και αυτών των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι και αυτοί οι επαγγελματίες που ζουν στις οικογένειές τους και πρέπει να λάβουν τον απαραίτητο σεβασμό, τέλος. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε. Τι θα πει δηλαδή? Σε ενοχλεί το ταξί που είναι στο δρόμο, η πιάτσα του ταξί? Εσένα που για να δει ο άλλος τη βιτρίνα σου περπατάει στο πεζοδρόμιο? Ή θέλεις να σε χαζεύει μέσα από το αυτοκίνητο να πάρει και κανέναν άλλο παραμάζωμα να κολλήσει και από πίσω στον άλλον? Δεν γίνεται. Τη βιτρίνα σου δεν την ενοχλεί το ταξί. Γιατί το ταξί είναι στο δρόμο. Ο πελάτης σου περπατάει στο πεζοδρόμιο. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί τα μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα?
1: Μα θα λείπουν και τα ταξί τις περισσότερες ώρες. Αφού.
0: Εντάξει, αυτό άστο.
1: Για δρομολόγια.
0: Άστο αυτό.
1: Είχαμε και τοποθέτηση του κυρίου Τζαμουράνη, του εκπροσώπου της μείζων μειοψηφίας, που είπε ότι δεν γίνεται να εκπροσωπούμε μόνο έναν από τους δύο κλάδους. Δηλαδή, ή τους ιδιοκτήτες καταστημάτων.
0: Ρε παιδιά, παιδάκι μου, τι μου λες για τους επαγγελματίες. Τον κόσμο τον ερώτησε κανείς. Τον απλό τον κοσμάκι, τον υπερήλικα, ο οποίος δεν πάρει ταξί να γυρίσει στο σπίτι του γιατί μένει στο ασπρόχωμα. Λοιπόν, και δεν μπορεί να περιμένει στη στάση το λεωφορείο. Τον ερώτησε κανείς. Δηλαδή θα πρέπει να κάνει 5 χιλιόμετρα για να πάει στην επόμενη πιάτσα ταξί. Για κάτσε δηλαδή. Τώρα τσακωνόμαστε. Επαγγελματίες, δήμος, εννοώ καταστηματάρχες, επαγγελματίες, οδηγοί και δήμος. Και ο κόσμος, πού υπάρχει σε όλο αυτό? Τον λαμβάνουμε καθόλου υπόψη μας? Για μισό λεπτό δηλαδή. Γιατί μου φαίνεται έχουμε μουρλαθεί. Και ξαναρωτώ, ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα του καταστηματάρχη που θα είναι το ταξί αραγμένο πού, στο δρόμο? Δηλαδή περιμένει τον πελάτη μέσα από το αυτοκίνητο ή του χαλάει το image της βιτρίνας? Δεν έχω καταλάβει το πρόβλημα των καταστηματαρχών. Μπορείς να μου το εξηγήσεις, εσύ που το διάβασες?
1: Ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος των ταξί,
0: βρέπει, λέει, δεν θέλω τον ταξί, θέλω τον καταστηματαρχών, σου λέω. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
1: Λένε ότι υπάρχει μόνο ένας που έχει πρόβλημα. Αυτό λέει ο κύριος Παπαδόπουλος. Ότι έχει μιλήσει με τους υπόλοιπους καταστηματάρχες και είναι θετική προς αυτό.
0: Ένας καταστηματάρχης μας κάνει κουμάντο σε ολόκληρη πόλη.
1: Ναι, και τον κατονόμασε κιόλας ο κύριος
0: Εμείς
1: Παπαδόπουλος.
0: Εμείς δεν θα τον κατονομάσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Καλαματιανός είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, από εδώ.
0: Να τον χαιρόμαστε. Συγγνώμη. Ένας καταστηματάρχης έχει πρόβλημα. Ένας.
1: Ναι.
0: Ένας. Ωραία. Απόφαση βγήκε?
1: Όχι, ο δήμαρχος είπε ότι δεν θα κάτσουμε να τσακωνόμαστε εδώ.
0: Δήμαρχε, πάρ' τις αποφάσεις σου, σε παρακαλώ.
1: Θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι, τα σκέτα. Ο δήμαρχος πρέπει να κοιτάξει στο σύνολο τους πολίτες και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις. Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Οκ, άλλο έχουμε θέμα?
1: Άλλο.
0: Έλα, γιατί ζόρισα τώρα, δεν ξέρω.
1: Έχουμε τη μαύρη θύελα που πήραμε.
0: Έλα,
1: βραβεία.
0: Ακόμη δεν ξεκινήσαμε, πήραμε βραβεία.
1: Δεν πήραμε βραβεία για φέτος, πήραμε για πέρυσι.
0: Άκου, αγόρι μου, το σημαντικό τώρα δεν είναι τα βραβεία τα περσινά. Εντάξει.
1: Είναι τα φετινά.
0: Είναι τα φετινά εδώ πέρα. Ότι στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγονται σήμερα, 3η 21 Ιουλίου, οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας για όσους υπάγονταν στις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εντάξει, Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μοιράζει το χρηματάκι, τα λεφτάκια προς τους συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι τώρα υπέστησαν περικοπές στις συντάξεις χειρίας, τραγούδι, διαφημίσεις, επανέρχομαι δρυμύτερη. Και φυσικά, σας το αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδικεύση.

0: Επίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
5: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Δεύτερο ημίωρο πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Και φυσικά είμαστε στο γευστικότατο ημίωρο του Κώστα. Εκεί στο Κώστα συνοικία Μπουρνιά, που Τρίτη με Κυριακή απολαμβάνουμε μοναδικά καλομαγειρεμένα φαγητά. Εκεί στο Κώστα επιλέγουν τα περισσότερα προϊόντα να είναι μεσσηνιακά, φρέσκα, εξαιρετικής ποιότητας. Καλομαγειρεύονται με εξαιρετικές πρώτες ύλες και μας σερβίρονται για το μεσημεριανό μας φαγητό. Στη δροσιά λοιπόν, εκεί στον κήπο που απολαμβάνουμε αυτό το φαγητό, περνάμε όμορφα. Συναναστρεφόμαστε με πολύ όμορφους, χαμογελαστούς ανθρώπους και γίνεται ένα χαλαρό περιβάλλον για όλους μας που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη, γιατί οι δυσκολίες της καθημερινότητας μας κρατούν συνήθως στα κόκκινα. Ένας τρόπος λοιπόν για να χαλαρώσετε είναι να πάτε στον κήπο εκεί του Κώστα, να φάτε καλά και να χαλαρώσετε. Προσπαθώ να δω ποια είναι, ποια εταιρεία εκπροσωπεί την AliExpress, της οποίας επιβλήθη από την Κομισιόν για μαϊμού και επικίνδυνα προϊόντα το πρόστιμο ρεκόρ 550 εκατομμυρίων ευρώ για μη συμμόρφωση προς την πώληση επικίνδυνων προϊόντων σε Ευρωπαίους καταναλωτές. Μιλάμε για το υψηλότερο. Υψηλότερο πρόστιμο.
1: Κινεζική.
0: Ναι, αλλά εννοείται ότι είναι κινεζικών, γι' αυτό και την τρώει από την Κομισιόν. Την τιμή του προστίμου εννοούσα. Μην παρεξηγηθώ κιόλας. Το νούμερο, το νουμεράκι. Είναι υψηλό το νουμεράκι. Λοιπόν, είναι των κινεζικών συμφερόντων, γνωστών σε όλους μας, δεν θα τους κάνουμε και διαφήμιση. Μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να, θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα προκειμένου να υποδηλώνουν την προστασία των των Ευρωπαίων καταναλωτών. Τι έπαθε ο Τραμπ, διαβάζω εδώ. Κάτσε, κάτι έπαθε ο Τραμπ.
1: Χριστός.
0: Δώστε τις πηγές ή πάτε φυλακή. Επικίνδυνη κλιμάκωση του Τραμπ κατά των δημοσιογράφων. Τα βάλαμε και με τον τύπο τώρα, Ντόναλντ.
1: Καλά. Προχθές είπε μια δημοσιογράφη ηλίθεια.
0: Ναι.
1: Της λέει, ή δεν είσαι έξυπνη ή είσαι ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης και στη χώρα μας είχαμε το ξεσκέπασμα του κυκλώματος μαϊμούδων. Μαϊμού προϊόντων με εξαιρετικά υψηλά ποσά φοροδιαφυγής αλλά και εικονικών τιμολογίων και λοιπά και τα λοιπά. Μία κυριούλα εκεί δήλωνε πως είναι άστεγη και έμενε σε βίλα βορείων προαστίων 280 τετραγωνικών με την πισίνα της. Μιλάμε για φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμυρίων ευρώ από εισόδημα. Μιλάμε για συναλλαγές εικονικές που αγγίζουν τα 98 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά εντό Ελλάδα. Στο Ελλάδα γίνονται αυτά. Και έχουμε και τη δημοσκόπηση για να σας αλλάζω λίγο θέματα και να σας κρατώ σε εγρήγορση. Τη interview για την Politic, όπου δίνει ποσοστό 26,8% για τη Νέα Δημοκρατία. Ψηλά την κρατάει η interview. τη Νέα Δημοκρατία θα πω εγώ, και 15,8% η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς. Κλασικά τρίτο το Πασόκ με 10,1, Ελληνική Λύση 8,9, 5,9 το Κουκουέ, 5,3 η Μαρία Καριστιανού, 3,1 το Μέρα 25, ξεπρόβαλε ο Γιάννης Μενανή ξαφνικά. Φωνή λογικής η Αφροδίτη που τα βλέπει όλα από τη δική της οπτική και μάλλον χρησιμοποιεί και μεγενθυντικό γιατί τα μεγενθύνει. Στο 3%. Right. Πλεύση ελευθερίας, πάνε οι καρδούλες της ζωής, έπεσε στο 2,9. Τέλος οι καρδούλες, τέλος οι αγαπούλες. Οι Δημοκράτες 2,4. Στέφανε, ήρθε η ώρα.
1: Για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Σφύριζα, ΣΥΡΙΖΑ 1%, αυτός πάει, εξαφανίστηκε. Νέα Αριστερά, ίσα που φαίνεται, στο πολύ βάθος με 0,5.
1: Στα ιστορικά της ποσοστά.
0: Και ευτυχώς και η Νίκη στο 0,3%, διότι διατηρείται η Αφροδίτη. Βέβαια, η Νίκη και η Αφροδίτη έχουν κοινά. Αφού λοιπόν κρατιέται η Αφροδίτη στο 3, κατατροπώνεται η Νίκη στο 0,3. Αναποφάσιστη και κρατήστε το αυτό, 9%. Ενώ το 5% δηλώνει ότι θα επιλέξει άλλο κόμμα. Μείναν κι άλλα, ξέρετε, αυτά τα πολύ πίσω. Εγώ θα πω πάλι, κρατάτε μικρό καλάθι εσείς οι δημοσκόποι, γιατί όσο η ακρίβεια παραμένει στα ύψη. Βέβαια, εντάξει, γίνονται τεράστιες προσπάθειες από την κυβέρνηση και το κυβερνητικό επιτελείο, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, γίνεται. Γίνεται. Χρήμα.
1: Το 9% των αναποφάσιστων, αν πούμε στις εκλογές ότι πάει όλο στη Νέα Δημοκρατία, όλο, πείτε ότι γίνεται ένα θαύμα και πάνε όλοι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία βγάζει 151 βουλευτές. Με 151 δεν κυβέρνησε κανείς.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Και το ξέρει καλά ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ο συγχωρεμένος.
0: Λοιπόν, έργο του Μπαρ Φλομπέρ. Έργο του η Αμερικανική Φούγκα.
1: Πιάσαμε τα κουλτουριάρικα.
0: Έργο του ο 7ος ελέφαντας. Αλέξης Σταμάτης, πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Μιλάμε για το γιο της Μπέτης Αρβανίτη, το συγγραφέα. Από σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

0: Δύο Αμερικανοί τουρίστες δέχτηκαν επίθεση στην Ακρόπολη.
1: Από άνδρα με...
0: Ναι, ένα μαχαίρι. Έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεταφέρονται τώρα στον Ερυθρό Σταυρό. Και ο άντρας συνελήφθη. Αυτά. Ωραία πράγματα.
1: Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Ένας 84χρονος πήγε και έχτισε τσιμεντένιο φράγμα στην κήτη του αξιού.
0: Oh.
1: Προκειμένου να συγκρατήσει το τρεχούμενο νερό. Προκειμένου να ποτίζει φυσικά τις αγροτικές εκτάσεις του. Δεν υπάρχουμε ως χώρα. Τέλος, δεν υπάρχουμε ως... Δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε. Μόνο εμείς. Μόνο. Μόνο σε εμάς. Εν τω μεταξύ, όντως μας έχει πειράξει ζέστη από ό,τι διαβάζω. 60χρονος χτύπησε με βαριοπούλα 42χρονο security στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιατί ρε παιδιά.
1: Η ζέστη...

0: Καρφιά είχαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Θεσσαλονίκη. Μητσοτάκης λέει και Τσίπρας για μία δεκαετία πήγαν τη χώρα πίσω. Κατά μέτωπον επίθεση.
1: Εγώ μπορώ να σχολιάσω κάτι.
0: Αλίμονο.
1: Κάτι μικρό.
0: Με προσοχή παρακαλώ. Με τρομάζεις λίγο.
1: Ναι. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχουν πάει τη χώρα πίσω. Σωστά.
0: Ναι.
1: Πασόκ Νέα Δημοκρατία χρεοκοπήσανε τη χώρα 3 φορές. Τι είναι προτιμότερο, να πάμε λίγο πίσω? Συγγνώμη, αλλά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Και στην περιοδία που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη υπήρχε ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία με τη πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε τους περσινούς υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ δίπλα του, γιατί ο κύριος Καστανίδης έχει διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος που είναι τώρα υπεύθυνος του κυρίου Τσίπρα στο νέο κόμμα, ο κύριος Σαουλίδης, έχει μεταπηδήσει τον κύριο Τσίπρα. Οπότε οι πρώτοι σε σταυρούς του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη έχουν φύγει. Και δείχνει ποσοστά το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ένα 6,5%.
0: Τόσο υψηλά ποσοστά.

Εξαιρετικό σταμάτης Κραουνάκης, φίλαμε για να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Τώρα που είδαμε και τις δημοσκοπήσεις, τώρα που είδαμε και την αντιπολίτευση, τώρα που είδαμε όλα τα πολιτικά, πάμε λίγο και στα κοινωνικά. Δυστυχώς η διαδικασία της νεκροψίας δεν κατάφερε να δώσει απαντήσεις στον τρόπο θανάτου της γυναίκας που εν τέλει γυναίκα, σε γυναίκα ανήκει η σωρός που βρέθηκε κλεισμένη σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Προσδιορίζεται μόνο ηλικιακά μεταξύ 30 και 35 ετών, μικροκαμωμένη, πιθανότατα με σκούρα μαλλιά, αλλά με ερωτηματικό γιατί η σύψη το προχωρημένη. Δεν έχουν εντοπιστεί τραύματα. Κρίνεται και ενδέχεται ότι μάλλον ο θάνατος ήταν ασφυκτικός. Έχουν γίνει λήψεις δειγμάτων DNA και περιμένουν τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις οι αρμόδιες αρχές. Εν τω μεταξύ ψάχνουν να βρουν και συλλέγουν στοιχεία για εξαφανισμένες γυναίκες με αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να ταυτοποιηθεί η σωρός. Άσχημες ειδήσεις.

Σήμερα, σήμερα. Θα ψηφιστεί στη Βουλή. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα δημιουργείται Μητρό Ηλεκτρικών Πατινιών στο Υπουργείο το συγκεκριμένο, ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Προϋποθέσεις για όσους θα έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Προϋποθέσεις: κράνος, μη χρήση κινητού και ακουστικών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ηλικιακό όριο. Εννοείται πως θα δέχονται πρόστιμα όσοι κατοχοί κυκλοφορούν με πατίνι μέσα στις πόλεις, ξεπερνώντας το όριο ταχύτητας που αναγράφεται στους δρόμους.

0: κάτι άλλο.
1: Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα και αυτό που είπαμε, ότι δεν θα μπορούν τα ηλεκτρικά πατίνια να κυκλοφορούν στο δρόμο.
0: Όχι, δεν είπα εγώ κάτι
1: τέτοιο. Ναι. Εννοώ ότι για το δρόμο Καλαμάτα Λέικα, που το όριο ταχύτητας είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα, θα μπορούν να πηγαίνουν τα πατίνια. Βέβαια με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
0: Παντού μπορούν να πηγαίνουν τα πατίνια.
1: Ναι, απλά σε δρόμο που θα υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα, δεν θα μπορούν να μπουν στο...
0: Θα μπορούν να μπουν, να πηγαίνουν πάνω από 50 θα απαγορεύεται. Θα έχουν πρόστιμο, κλήσεις. Τι δεν κατάλαβες?
1: Γιατί διαβάζω τώρα εδώ ένα άρθρο.
0: Τι, για διάβασε το
1: που
0: ακριβώς.
1: Λέει, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβιάσεις.
0: Παραβιάσεις ορίου ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν.
1: Όπου η κυκλοφορία σε δρόμους, όπου το όριο
0: ακριβώς
1: των δρόμων
0: ακριβώς
1: θα υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα.
0: Α, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγεις στην Εθνική με το πατίνι. Αυτό σου λέει.
1: Ναι, ούτε εδώ. Ή εδώ μπορούμε?
0: Φυσικά μπορούμε. Δεν μπορείς να βγεις στον περιφερειακό με το πατίνι, αυτό σου λέει. Μέχρι 50 χιλιόμετρα. Μετά πάρ' το αυτοκίνητό σου. Όπου υπάρχει αυτό το όριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Mm-hmm. Όταν βγεις στον περιφερειακό σου λέει μικρότερη ταχύτητα 80. Φαντάζεσαι τα πατίνια.
1: Χριστός.
0: Έτσι, μπράβο, γι' αυτό.
1: Χριστός.
0: Εντάξει, κατανοητό.
1: Ναι.
0: Μπορούμε τώρα να πάμε στις διαφημίσεις αφού έγιναν όλα κατανοητά.
1: Θέτε. Άμα θέτε.
0: Θέτε, πάτε.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
14: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
14: γάτες,
13: τροκτικά,
14: ερπετά,
13: ψάρια και πτηνά.
14: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
13: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
14: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
13: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
14: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
14: Παράδοση και στο χώρο σας.
13: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
14: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
13: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
15: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
16: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
17: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
18: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Τρίτο μέρος λοιπόν, εδώ είμαστε, πρωινή καρφίτσα. Στους 94.8 στο κανάλι 1 Καλαμάτας. Φυσικά μαζί με το Σοκράτη Σάμιον. Το σέρβις αυτοκινήτων, το εξειδικευμένο και το σύγχρονο. Ακούσατε πως μπορούμε να... ελέγξουμε ακόμη και τα αυτόματα αυτοκίνητα, αυτόματα κυβότια ταχυτήτων, τα κλασικά, βουλκανιζατέρ, φανοποιείο, ηλεκτρολογείο. Τέλος πάντων, νομίζω πως δεν υπάρχει πιο ολοκληρωμένο σέρβις αυτοκινήτων, πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες που μπορούν να σας παραχθούν από ένα σέρβις αυτοκινήτων εκτός του Σοκράτη Σάμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Επισκεφτείτε το και θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Επίσης θα καταλάβετε τι είναι αυτό το οποίο γίνεται με αυτό το οποίο θα σας διαβάσω, και σύμφωνα φυσικά με τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs για εκτόξευση του αργού πετρελαίου άνω των 120 δολαρίων το βαρέλι. Όλα αυτά έως το τέλος του έτους, και εφόσον παραμείνει σε κλιμάκωση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό προειδοποιεί η Goldman Sachs. Σύμφωνα με νέα ανάλυση της για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά λόγω του ότι μειώνονται οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο σε επίπεδα χαμηλότερα του 40% των προπολεμικών όγκων και αυξάνοντας τις τιμές του αργού πετρελαίου. Όλα αυτά τα αναφέρει το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

0: Όλα αυτά θα πω εγώ φυσικά πως είναι προς όφελος φυσικά του Ντόναλντ Τραμπ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Από εκεί προμηθευόμαστε πλέον οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Και έχει άψογη οικονομική επιφάνεια η χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία ήταν αυτή με το μεγαλύτερο χρέος σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν αυτή που όποτε ήθελε ο χύψη πρόεδρος της έκοβε το χρήμα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχω αδικό.
1: Καθόλου.
0: Έλεγε τι έχουμε τώρα προβληματάκι, κόψε dollars.
1: Ανέβαινε ο πληθωρισμός, δεν τον ένοιαζε.
0: Ναι.
1: Έκοβε όμως dollars.
0: Ναι.
1: Οι τιμές του πετρελαίου σίγουρα θα ανέβουν, γιατί χθες είχαμε μια ανακοίνωση από τους αντάρτες της Ιεμένης.
0: Έχουμε είναι... τους Χούθη.
1: Τους Χούθη, ναι. Που είναι σύμμαχοι με το Ιράν και είπαν ότι ο κόλπος του Άντεν και τα στενά που είναι ουσιαστικά το στενά του, ορμού, του Σουέζ, για να μην κοροϊδευόμαστε, θα είναι κλειστά πλέον για τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας και των κρατών εκεί, όπως Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχραΐν και αυτά, δεν θα μπορούν να βρίσκουν τρόπο εναλλακτικό στο να φύγουν. Γιατί τώρα που ήταν στενά, τα στενά του ορμού κλειστά, λέγανε εντάξει, θα πηγαίνουμε από το Σουέζ. Τώρα όμως κόβονται τα στενά του Σουέζ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Οπότε οι τιμές του πετρελαίου θα ανέβουν κι άλλο, αν ο Ντόναλντ δεν πάει σε ειρήνη. Και είχαμε και πληροφορίες εχθές ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσδάμπα Χαμενεϊ, είναι στη Ρωσία, στη Μόσχα, και προστατεύεται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Γι' αυτό και δεν έχει βγάλει ακόμα κάποιο διάγγελμα ή να έχουμε μία φωτογραφία του, μία εικόνα του, οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Βομβαρδισμοί στο Ιράν καθημερινά, είχαμε χτυπήματα στην Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Ομάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, από το Ιράν βέβαια.
0: Θα αναφερθούμε καθόλου στον Πρωθυπουργό και για τις αιχμές που άφησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χθες. Οπότε μεταφερόμαστε
0: στο κοινοβούλιο. Πριν κάνει τις διακοπές του, άφησε τις αιχμές του, έτσι, επειδή κάποιοι από τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ αθώθησαν.
1: Ναι. Δεν πήγανε 11 στα δικαστήρια, πήγαν 3. Οπότε γιατί λέτε, κύριοι της αντιπολίτευσης, ότι εμείς είμαστε διεφθαρμένοι?
0: Ναι, όμως ένας από τους 3 είναι δυνατός, ισχυρός του.
1: Εμείς είμαστε ομάδα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και επειδή είδαμε και την Ισπανία να νικά, οι ομάδες νικούν. Δηλαδή στις εκλογές θα νικήσει η Νέα Δημοκρατία. Μόνο. Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός. Και πέταξε και βολές προς τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι εδώ που φτάσαμε στην οικονομική κατάσταση της χώρας μας, φτάσανε τα κοστολόγητα προγράμματα. Και απάντησε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι σε όλη την Ευρώπη κανένας δεν παραδίδει κοστολογημένο πρόγραμμα. Γιατί δεν μπορείς ακριβώς να κοστολογήσεις το πρόγραμμά σου, γιατί δεν ξέρεις πώς θα είναι οι οικονομικές συνθήκες τότε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έδειξε ενωμένη. Καταχειροκροτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Έκανε μια ηγετική εμφάνιση ο κύριος Μητσοτάκης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Πούτιν για λύσεις τραμπουκισμού τις οποίες χρησιμοποιεί η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Και από ό,τι φαίνεται στρώνει ωραία το δρόμο για τις επόμενες εκλογές, οι οποίες δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Υπάρχουν σενάρια που τις θέλουν τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη.
0: Θα δούμε.
1: Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Κοντή γιορτή. Πολύ κοντή. Κοντινή.

0: Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, το ντουέτο που μόλις ακούσαμε. Επέτρεψέ μου, Άγγελε, να πω μια είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία μας αφορά. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την περιφέρεια Πελοποννήσου ότι στα 9 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Έγινε επικαιροποίηση στοιχείων από τις κλινιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας και έχουμε πιο συγκεκριμένα στις 10 Ιουλίου καταγράφηκε κρούσμα σε εκτροφή στη Δήμητρα Γορτινίας όπου θανατώθηκαν 18 πρόβατα. Στις 19 Ιουλίου επιβεβαιώθηκαν 2 ακόμα κρούσματα σε εκτροφές στο χωριό Κανδύλα του Δήμου Τρίπολης. Εκεί σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 70 και 109 ζώα αντίστοιχα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους και την κλινική επιτήρηση σε όλες τις εκτροφές που είναι εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που έχουν οριστεί. Οι υπηρεσίες σύμφωνα με την περιφέρεια εφαρμόζουν απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της νόσου. Ήθελες εσύ κάτι να πεις?
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο στα γεγονότα της κέντρο αριστεράς.
0: Πάλι μόνο παρακαλώ.
1: Πασόκ, Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ όλα μαζί.
0: Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βλέπουμε καν στις δημοσκοπήσεις, ναι. Αλλά πες.
1: Πλέον αυτή την εβδομάδα περιμένουμε ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Ναι.
1: Επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και της Νίνας Κασιμάτη, η οποία θα ενταχθεί στο Πασόκ σε βάθος χρόνου. Είχαμε χθες την παρουσίαση του κόμματος Ελλάς για το θέμα της δημόσιας παιδείας. Ανακοινώθηκαν 5+1 μέτρα που θα έχει στο πρόγραμμά του η Ελλάς. Πρώτον θα είναι η κατάργηση των Πανελληνίων. Δεύτερο είναι ότι δεν θα καταργηθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί έχει γίνει μια λανθασμένη ανάγνωση της όλης κατάστασης. Το Σύνταγμα με βάση το άρθρο, με συγχωρείτε, θα το βρω αμέσως, το άρθρο 16,
0: ναι,
1: που λέει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επειδή το διάβασα, λέει ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να ιδρυθούν πανεπιστήμια ιδιωτικά. Όμως επειδή υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο, το δίκαιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και να εγκατασταθούν ως συνεργαζόμενα άλλα πανεπιστήμια. Παράδειγμα όπως τη Σορβόνης που μας έχει πει ο κύριος Πιερακάκης, κουτουλουπού, κουτουλουπού.
0: Πολύ κουτουλουπού πέφτει.
1: Ναι, και είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει εμφύλιο μίσος και σπαραγμό στην κέντρο αριστερά. Είχαμε ανακοινώσει από τη Νέα Αριστερά ότι είναι ντροπή για ένα δίθεν αριστερό κόμμα να είναι υπέρ των ιδιωτικών
0: πανεπιστημίων. Η Νέα Αριστερά 0,1%.
1: 0,5. Μην τρώτε το 0,4% του κόμματος.
0: Σωστό και αυτό. Ναι, το 0,5 μίλησε.
1: Ναι.
0: Πώς θα κάνανε έτσι την κέντρο αριστερά, θα πω εγώ. Πώς θα κάνανε έτσι γενικώ την αριστερά, θα πω ακόμη περισσότερο. Γενικώς πώς θα έχουν κάνει έτσι. Προτιμώ να πάω σε ένα τραγούδι.
1: Τραγουδάκι.
0: Πραγματικά.
1: Είναι πιο μελωδικό.
0: Όχι, είναι πιο ψυχικά υγιές.

0: Ντομένικα. Ε?
1: Πολύ ωραίο.
0: Μέσα στη βουή.
1: Να πάμε σε χαρούμενες ειδήσεις.
0: Μέσα στη βουή του δρόμου. Πάμε να δούμε τι ωραία έχεις να μας πεις.
1: Ανέλαβε τα καθήκοντά του εχθές ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Α, για τέτοιες ειδήσεις.
1: Ο Άντι Μπέρναμ, ναι.
0: Ναι.
1: Τελειώνει η πολιτική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία από ό,τι φαίνεται.
0: Okay.
1: Με τους καλύτερους ιονούς.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και το σχηματισμό του νέου Υπουργικού Συμβουλίου σε λίγες μέρες. Ο κύριος Μπέρναμ παίρνει τις ευχές από όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης και από το ΠΑΣΟΚ. Και θα το ευχηθούμε όλοι μαζί. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Να μην είναι ο 7ος που θα φύγει από την Down Street.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Από το διεθνές κομμάτι είναι το μόνο ευχάριστο που μπόρεσα να ξεχωρίσω.
0: Okay.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι.

0: ανάψει το κλιματιστικό.
1: Έχουμε Αλφα παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
10: Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
12: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν, τέταρτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα, 10:35 και μαζί μας το Volcanoes Farm. Το Volcanoes Farm δεν είναι μόνο ένα κρεοπωλείο, είναι μια boutique κρεάτων που μπορείτε να βρείτε από απλές επιλογές μέχρι και γκουρμέ. Τα πάντα. Ο Αλέξης και ο Ανδρέας θα είναι εκεί για ό,τι χρειαστείτε, για συμβουλές, πώς να το φτιάξετε, πώς να το χειριστείτε. Αν και δεν χρειάζεται πολύ, γιατί το Volcanoes Farm είναι εκεί.
9: Για να σε δω, τα λες καλά.
0: Ήρθατε.
9: Ήρθα. Ήρθα, εδώ είμαι.
0: Για τον Ανδρέα και τον Αλέξη έλεγα.
9: Τι ωραία μπιφτεκάκια που φτιάχνουν. Κάτι ωραία εσπανσετούλες που φτιάχνουν. Κάτι ωραία χοιρινά πουγκιά. Κάτι ωραία σνιτσελάκια. Κάτι ωραία καλαμάκια. Κάτι ωραία, πώς τα λέμε,
0: κοτοσούβλια.
9: Όχι, και αυτό το φτιάχνουν. Αλλά κεμπάμπ. Μ' αρέσουν τα κεμπά.
0: Από 10:30 μου έχει ανοίξει η όρεξη, κυρία.
9: Πω, Φαρών 150. Θα βρείτε τον Αλέξη και τον Ανδρέα, το Volcanoes Farm. Γιατί μιλάμε για άλλο επίπεδο ντόπιων κρεάτων. Άλλο επίπεδο κρεατοπαρασκευών. Άλλο επίπεδο προϊόντων delicatessen. Γενικά είναι όλα σε ένα άλλο επίπεδο. Θεσσαλονίκη, μπαράζ ελέγχων για προϊόντα μαϊμού. Χειροπέδες σε 4 άτομα, πρόστιμα 12.500 ευρώ.

0: Στο Sky σκοτωθήκανε. Η Αντωνοπούλου με τη βούλτεψη.
1: Τέλειο.
0: Καλά.
1: Κυρία.
0: Ο πατέρας μου ήταν πάντα αριστερός, είπε το στέλεχος της Ελλάς. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, απάντησε η Σοφία Βούλτεψη, η οποία ξέρει καλύτερα πως ήταν ο πατέρας της Αντωνοπούλου.
1: Ναι. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ.
0: Και όλα αυτά για την υπόθεση ο Πεκεπέ. Πεκεπέ και Πεκεπέ. Όπε και πέ.
1: Εγώ ένα πράγμα έχω να πω σε όποιον αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μην πειράξει τη Σοφία τη βούλτεψη.
0: Γιατί έχει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εσύ κάνεις αλλαγές στους πρόεδρους.
1: Λέω.
0: Να μην λες εσύ, γιατί θα πέσει πέλεκης.
1: Διπλός.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τριπλός. Έλα πάμε. Φόρεσε.
2: Κόκκινα χρώματα,
0: και κόκκινα, εγώ φοράω κόκκινα.
2: Αρώματα, τις πόρτες...
0: Και εσύ φοράς κόκκινα. Μπορεί εδώ μπορδοροδοκόκκινο φοράς. Εγώ red.

Ανάψε τη βραδιά, λέει η Άγγελε. Για ποια βραδιά, λέει, δεν ξέρω. Αντωνοπούλου, βούλτεψη, ανάψανε πρωί-πρωί.

0: κυρία Αντωνοπούλου είναι από τη Μεσσηνία, από εδώ.
1: Δική μας.
0: Είναι καλαματιανή.
1: Γι' αυτό είναι κάτω από τα βλάκι. Γι' αυτό είναι τσαούσα. Γι' αυτό δεν χαρίζεται. Τώρα το εντύπωση που πρέπει να μας κάνει είναι ότι είναι από το βλάκι και κάτω και είναι και αριστερή. Αυτό κρατήστε το. Είναι μπόνους. Όχι, δεν είναι.
0: Είναι. Κάτι αντίστοιχο είναι να είσαι από τη Νέα Σμύρνη και να είσαι Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα μπόνους και αυτό.
1: Δεν το πιάσα.
0: Πώς είναι να ζεις στην Πελοπόννησο και να είσαι αριστερός?
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είσαι γεννημένος στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και να είσαι νεοδημοκράτης.
1: Α...
0: ναι. Στη Νέα Σμύρνη ζουν τα πιο...
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Έτσι, αριστερογενή.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι για τη φίλη μου, την αγαπημένη, τη συνονόματη,
0: την κυρία Τετράγωνο. Ακόμα
1: ψάχνω. Την κυρία Τετράγωνο. Γιατί δεν προλάβαμε, νομίζω, να τα ακούσουμε χθες. Τη στο χρωστάω, λοιπόν. Ακόμα...

0: Τι ωραία, τι καλά.
1: Ταραλαλα. Τι θερμοκρασίες έχουν σηκωθεί στην Αθήνα?
0: Για πες.
1: 60 βαθμούς στην άσφαλτο και 75 ναι. βαθμούς σε ταράτσες.
0: Ναι, περίμενε.
1: Θερμικές περίμενε. Κάμερες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ναι. από ελικόπτερα και από...
0: Περίμενε. Oui. Τσιμέντο.
1: Ναι.
0: Τέλος. 60. Τσιμέντο. Εάν γίνουν οι μετρήσεις υποσκιάν κάτω από δεντράκια, αλλάζει το σκηνικό.
1: Ναι, γίνεται ένα 30-35.
0: Okay. Όταν λοιπόν εμείς το μόνο που κοιτάμε είναι το τσιμέντο, εδώ είπαμε ο άλλος σε ποιο ποτάμι πήγε και έβαλε στην κήτη τσιμέντο.
1: Στο...
0: τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. εντάξει. Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Και ψάχνα και προχθές να δω η Αθήνα, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει κανένα ποτάμι. Ενώ, πώς το λένε, κανονικό, όπως έχουμε εμείς τον Έδοντα.
0: Πώς δεν έχει, μέσα στο κέντρο δεν περνάει και φυσός.
1: Ναι.
0: Δεν σκιάζονται, μην τους πνίξει καμιά ώρα.
1: Τα έχει μπαζώσει όλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ρε παιδιά. Mm. Είδατε τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Τέξας.
0: Είδα γενικώς πάντως σε κάποιες χώρες πλημμύρες και νεκρούς.
1: Ναι, είναι
0: 10 νεκρούς είδα, ότι μετράνε από χθεσινή κακοκαιρία.
1: Ναι. Γιατί στην Ευρώπη έχει έρθει ένα κύμα ζέστης. Όμως στις Ηνωμένες
0: Καλέ,
1: Πολιτείες.
0: Καλέ, είδες τι έγινε με μια συναυλία εκεί στην Ιταλία?
1: Πού, τι?
0: Που την ώρα της συναυλίας άρχισε να ρίχνει καρεκλοπόδαρα και χαλάζει, μέχρι και οι θεατές τους άνοιξε το κεφάλι.
1: Άι.
0: Τρέχανε πανικόβλητοι όλοι να σωθούνε. Άστο τώρα.
1: Σαν
0: μην
1: το χαλάζι που έπεσε πριν 2 εβδομάδες που ήταν κάτι καρεδό.
0: Δεν είδα εγώ το χαλάζι πριν 2 εβδομάδες.
1: Στα λέγα πάντως έριξε κάτι καρύδια, κυρία. Πα.
0: Με το τσόφλι, με το εξωτερικό, το πράξινο
1: με το
0: ή καφέ. Λοιπόν, έλα τώρα σε παρακαλώ, ο καιρός είναι πολύ περίεργος.
1: Αχ.
0: Να μην έχουμε καταστροφές, γιατί σε πολλές περιοχές εχθές στον Ηρώ μου, όχι δεν το είδα στον Ηρώ μου, το διάβασα στα social. Εχθές έβρεχε Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι. Και Μακεδονία και Ήπειρο. Είπες πάνω,
0: εσύ για μένα μοναξή. Απών με όμικρον. Σε λίγο ο Άγγελος θα είναι ο Απών με ωμέγα. Καθήκες όμως, σε ψάχνα σε σταθμούς και τρένα.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε το ημίωρο με μία είδηση που αφορά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους συλλόγους Αρκαδίας, Αργολίδας, Ηλίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μυσσηνίας, διότι υπάρχει μία προσθήκη διάταξης σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, όπου οι ιατρικοί σύλλογοι των νομών των συγκεκριμένων κάνουν λόγο για πραξικοπηματική ενέργεια, υπογραμμίζοντας ότι ο Υπουργός Υγείας αγνοεί τη σαφή απόφαση του Τριμελού Συμβουλίου Συμμόρφωσης. Και τι γίνεται με αυτό? Σε αυτή την υποεπεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Οικογένειας, ο Υπουργός Υγείας προσθέτει διάταξη κατά την οποία, όταν δεν επικυρώνονται τα αποτελέσματα αρχαιρεσιών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για λόγους νομιμότητας κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης, ο Υπουργός Υγείας διορίζει, δηλαδή παίρνει τα ηνία ο ίδιος ο Υπουργός, πρώτον, επταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή από εκλέκτορες ιατρικών συλλόγων που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Β. Προσωρινό Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών και Γ. Προσωρινή Εξελεκτική Επιτροπή. Χαρακτηρίζουν λοιπόν οι ιατρικοί σύλλογοι πονηρή και εγκρυπτό τοποθέτηση της συγκεκριμένης διάταξης σε άσχετο νομοσχέδιο, στερώντας το δικαίωμα του άμεσα εμπλεκόμενου να εκφράσει την άποψή του και τα επιχειρήματά του. Προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια δημοκρατίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ως νομοθετημένου θεσμικού οργάνου με τον Υπουργό Υγείας. Επί της ουσίας, συνεχίζει το άρθρο, η συγκεκριμένη πραξικοπηματική διάταξη είναι προδήλως αντισυνταγματική, διότι η κρατική επιποπτεία επί ενός αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματιακού χαρακτήρα όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας. Δεν επιτρέπει πολιτικό έλεγχο, υποκατάσταση των αιρετών οργάνων ή χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. Η αυτοδιοίκηση είναι η προϋπόθεση της άσκησης του συνδικαλιστικού του ρόλου, τον οποίο ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να φημώσει. Οι ιατρικοί σύλλογοι Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μυσσηνίας υπογράφουν το συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτά γίνονται. Και κάποιος μας μιλούσε για εξέλιξη της παιδείας και της υγείας και προτίθεται να μας τα πει και στη ΔΕΘ. Έτσι γίνονται όλα αυτά. Θα κλείσω εγώ το τέταρτο ημίωρο. Θα χαιρετήσω τον Άγγελο Μπουραντώνη, γιατί θα συνεχίσω μουσικά και με φαγοπότη. Ραντεβού αύριο το πρωί.
1: Βεβαίως, 9 και 2.
0: Έλα, γεια σου Άγγελο, πάμε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο πέλαγος και στο νησάκι πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας, τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Η ώρα είναι 11.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο τηλέφωνο 2721-09711.
6: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimessinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσσίνη. Τυροκομική Μεσσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 5ο ημίωρο. Νόστιμο, παραδοσιακό, ποιοτικό. Όπως ακριβώς είναι και τα προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης των αδελφών Πετρόπουλη, που εδώ και τρεις γενιές τα διατηρούν αναλύωτα σε γεύση και ποιότητα. Μία εταιρεία που εξελίσσεται πάντοτε όσον αφορά την παραγωγή, αφήνοντας παραδοσιακή την εκτέλεση. Γι' αυτό και μας δίνει το τέλειο αποτέλεσμα στα τυροκομικά προϊόντα της Τυροκομική Μεσσίνης των αδελφών Πετρόπουλη, που διατηρεί και σούπερ μάρκετ στη γειτονική Μεσσίνη, και μπορούμε να βρούμε την πλήρη γκάμα των προϊόντων. Για βραβεία δεν θα σας πω, αναζητήστε τα και θα εκπλαγείτε στην ιστοσελίδα tyrokomikimessinis.gr. Εγώ σήμερα θα σας φτιάξω αλμυρές τηγανίτες με φέτα, διότι ταιριάζουν πάρα πολύ, ξέρετε με τι, τώρα που είναι καλοκαιράκι. Αλλά και φέτα ψητή με σίκα, φιστίκια Αιγίνης, που είναι η εποχή τους, μέλι και ρίγανη. Ετοιμαστείτε, πάρτε χαρτάκι, μολυβάκι, τραγουδάκι και αμέσως μετά τα υλικά μας. Αρχικά θα μιλήσουμε για τις αλμυρές τηγανίτες.
13: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς, κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω.
9: Ήσυχε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πά.
0: Η φέτα, το αγαπημένο μας τυρί, το τυρί pop, το οποίο ως Μεσσήνιους μας κάνει γνωστούς σε όλο το

0: Και τριμμένη ντομάτα, αγαπημένη Κωνσταντίνα στις τηγανίτες. Καλημέρα την αγάπη μου.
1: Φύσηξε έρωτας γοριάς μέσα.
0: Ό,τι τραβάει η ορεξή σας μπορείτε να το βάλετε. Και πιπεριά μπορείς να βάλεις.

0: Ηλίας Βρετός, φύσηξε έρωτας βοριάς. Και εδώ μαγειρεύουμε και γράψτε 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εφόσον θα χρησιμοποιήσουμε 15 γραμμάρια baking powder. Εάν δεν έχουμε το baking powder και έχουμε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, δεν θα χαλαστούμε, χρησιμοποιήστε εκείνο. 400 γραμμάρια φέτα pop τυροκομική μεσίνης αδελφή Πετρόπουλη ή κορυφαία. Πολύ λίγο αλάτι, μητούλα, διότι η φετούλα έχει αλατάκι. Μητούλα από πιπεράκι. Μία σκελίδα σκορδάκι, το οποίο θα το τρίψετε. Μία μητούλα ριγανίτσα. Μισό κρεμμυδάκι ξερό ψιλοκομμένο. Μισό ποτηράκι του κρασιού, αυτό το κλασικό του κρασιού που ξέρουμε όλοι. Λάδι για τη ζύμη και λάδι για τηγάνισμα, το οποίο αυτό θα το αφήσω στη δική σας κρίση και επιλογή. Εάν όμως θέλετε να γίνουν πολύ τραγανοί και χρυσαφένοι, το έχω πει πολλές φορές, πρέπει να χρησιμοποιούμε πιο ελαφριά λάδια από ό,τι είναι το ελαιόλαδο. Σε ένα μπολ θα βάλετε το αλεύρι με το baking powder ή μόνο του το αλεύρι, αν είναι από αυτά που φουσκώνει μόνο του.
1: Ανοίχα.
0: Το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη, το σκόρδο και το λάδι.
1: Άλλου.
0: Το μισό ποτηράκι του κρασιού. Θα προσθέτετε σιγά σιγά χλιαρό νερό, όχι βρύσεις, ίσα που θα το έχετε ζεστάνει. Και θα το ανακατεύετε μέχρι να γίνει ένας χυλός, ρευστός. Θα προσθέσετε τη φέτα τριμμένη, με το χέρι τριμμένη, θέλουμε λίγο μεγάλα τα κομματάκια, και το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι. Θα ανακατέψετε και θα δείτε ότι ο χυλός με τη φέτα θα πρέπει να γίνει λίγο πιο σταθερός, έτσι. Θα βάλουμε το λάδι μας να ζεσταθεί καλά, με προσοχή. Και θα ρίχνουμε κουταλιές και θα τηγανίζουμε και από τις δύο πλευρές τις τηγανίτες μας, μέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώμα. Θα τις αφαιρούμε, θα τις τοποθετούμε σε πιατέλα με απορροφητικό χαρτί και εκεί μετά θα αυτοσχεδιάσουμε. Η Κωνσταντίνα θέλει ντοματούλα. Η Ιωαννίτσα μπορεί να θέλει μελάκι και μαυροσουσαμάκι. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει ζαχαρίτσα. Ό,τι και να βάλετε θα είναι οι ωραιότερες αλμυρές τηγανίτες με φέτα ever.

0: Όχι τώρα, παιδιά, τα πλοία είναι γεμάτα. Περιμένετε λίγο. Θα έρθει και ο δικός μας καιρός. Να πάρουμε το πλοίο, να πάμε στο νησί. Ποιο νησί δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι τη Σαπιέτζα. Εδώ κοντά είναι. Στην Ελαφώνησο, στα Κύθυρα. Γιατί όχι. Μαγειρεύουμε φέτα ψητή με σίκα, φιστίκια, γίνεις, μέλι και ρίγανη. Οκ. Okay. Ουσιαστικά δεν μαγειρεύουμε, δημιουργούμε. Για δύο ατομάκια. Για δύο άτομα. Τρία με πέντε σίκα. Αν είστε από τους τυχερούς, έχετε σικιά, βρείτε φρέσκα, ιδανικά. Δεν έχετε, δεν βρείτε, δεν πειράζει. Υπάρχουν τα πολύ ωραία αποξηραμένα καλαματιανά. 180 γραμμάρια φέτα τυροκομική μεσίνης pop. Λίγα φιστίκια Αιγίνης. Άντε κι αν δεν βρείτε Αιγίνης Μαρκόπουλου, μέχρι εκεί μηδό εισαγωγή. Θα τα θρηματίσετε. Λίγο έλαιο λαδό, λίγο μέλι θυμαρίσιο που υπάρχει άφθονο μεσηνιακό και λίγη ρίγανη. Και τώρα που είμαι στο μέλι, μπορεί να μελώσουμε αύριο στο Ιωάννα στο τετράγωνο, να ξέρετε. Έτσι να σας δώσω μία πληροφορία. Τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε ένα πυρήμαχο σκεύος ή όποιο άλλο κατάλληλο για να μπει στο φούρνο. Θα βάλουμε τη φέτα μας και γύρω γύρω θα ρίξουμε κομμένα στα τέσσερα τα σίκα. Αν είναι φρέσκα με τη φλούδα τους, παρακαλώ, θα τα έχετε τρύψει και πλύνει καλά. Θα έχετε κόψει λίγο από πάνω το κοτσανάκι. Θα τα ανοίξετε στη μέση και γύρω γύρω. Τριμμένο το φιστίκι Αιγίνης, λίγο ελαιόλαδο, λίγο μέλι και ρίγανη. Μισή ωρίτσα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς και έχετε ένα super food γρήγορο και νόστιμο για να το απολαύσετε με το τέρι, με τη φίλη ή το φίλο, με το παιδί, με τη μαμά, με τον μπαμπά, με όποιον τέλος πάντων μπορεί να είστε παρεούλα. Ελληνικότατο, θρεπτικότατο, ωραιότατο και αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αφιερωμένο σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους που μας ακούνε.
1: Να φύγεις από μένα, να ζήσω τη ζωή.

Πάνος και Άμος ήταν αυτός. Και πάμε να σας πω δύο πραγματάκια πριν ολοκληρώσουμε το ημίωρο της θηροκομικής μεσίνης των αδελφών Πετρόπουλη. Γιατί επιλέγουμε τη φέτα? Πρώτα απ' όλα γιατί είναι καθαρά ελληνικό τυρί. Δεύτερον, είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, ασβέστιο και βιταμίνες όπως B12 και Α. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και αλάτι, γι' αυτό πρέπει να την τρώμε με μέτρο. Εκτός αν δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όπως εγώ ας πούμε, που κάθομαι κάτω και τρώω μισό κιλό. Λοιπόν, αυτά, σας αφήνω με τραγούδι. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να προσέρχεται, έρχεται αφρικανική σκόνη. Να προσέχετε, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Νεράκι στο χεράκι. Καπελάκι στο κεφαλάκι. Αντιλιακό στο κορμάκι. Και όλα καλά. Μένουμε στο κανάλι Ένα Καλαμάτα σου 94 και 8. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά.

Δεν έφυγα. Είμαι εδώ για να δώσω μία τελευταία πληροφορία. 30 χρόνια σαν σήμερα συμπληρώνονται από τη γέννηση της Ντόλι, του πρώτου θηλαστικού που δημιουργήθηκε με κλωνοποίηση. Μαζί σου στην αγάπη. Να μην ξεχνιόμαστε.

0: και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά.

0: Ιακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Εσπόζητο, Εουστάκιο και Μπραγκάνσα βρίσκονται στη λίστα των Πειραιωτών για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. 2.836 εισιτήρια διαρκείας πουλήθηκαν στην πρώτη μέρα διάθεσης τους, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στην προπονήση των Ασπρομαυρών επέστρεψε ο Μπάχμπα Ράχμαν με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου να παραμένει αμφίβολη. Με προορισμό την Ιταλία ανεχώρησε η αποστολή του Άρη για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της απόκτησης του Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τους Κίτρινους. Ο Σιγκέν και Άρης έδωσαν τα χέρια για την παραχώρηση του 20χρονου Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Την Πέμπτη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αυτό το ταξίδι ελπίζω να κρατήσει πολύ και να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Όσμαν. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας αναμένεται να ξεκινήσει επαφές με τον Λουίς Ντε Λαφουέντε ώστε να επεκταθεί το συμβόλαιο του 65χρονου τεχνικού για ακόμα 2 χρόνια. Παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να αποτελέσει ο Μάριο Χεζόνι, ο οποίος συνεργοποιεί τη ρήτρα αποχώρησης με σκοπό να επιστρέψει στο NBA. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Σοφία Κόγκουλη για ακόμα 1 χρόνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Αγωγημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Τρία λεπτά μετά τις 12. Εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στα μικρόφωνα, μπροστά από τα μικρόφωνα, Ευάγγελος Μίχος για τις ραδιοφωνικές μοιχείες. Οι άλλες είναι στο Sport Dog. Διαβάζω στην Ισπανία νέο όνομα αριστερού μπακ υποψηφίο για τον Ολυμπιακό που αρέσει πολύ και στον Μεντιλίμπαρ, γιατί είναι βασικό, έτσι. Diego Rico. Αυτό είναι μεγάλο. 33 χρονών. Μάλιστα. Okay. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα, ο πρώην ακραίος μπακ της Χετάφε, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά από μια τριετία ως βασικός στη Χετάφε, έκανε 100 συμμετοχές στην ομάδα της Μαδρίτης σε όλες τις διοργανώσεις, έχει μπει στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συγγνώμη, είναι μια περίπτωση που αρέσει πολύ στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Diego Rico, επαναλαμβάνω. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, δημοσιεύματα στο Ισραήλ θέλουν την ώρα που η Μπερσεβά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Βίγκιγκουρ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, και στις τάξεις της Μπερσεβά φαίνονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν τον Κάγκουα στο πολύ σημαντικό για αυτούς παιχνίδι, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί ο Κάγκου να είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ στα play-off της ίδιας διοργάνωσης. Υπάρχουν δημοσιεύματα στο Ισραήλ που θέλουν τον Κάγκου να ζήτησε ραντεβού και να συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Μπερσεβά, τον Αλόνα Μπαρκάτ, στον οποίο ξεκαθάρισε ότι θέλει να μετακινηθεί στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Βεβαίως, βλέπω τα δημοσιεύματα, υπάρχει μια... είναι τρομερό. Ο Ριμπάλντο, ό,τι και αν γίνει με τον Κάγκουα, διαβάζω σε τρεις διαφορετικές ιστοσελίδες, ο Ριμπάλντο, ό,τι και αν γίνει με τον Κάγκουα, είναι έτοιμος, ό,τι και αν προκύψει, είναι πανέτοιμος ο Ριμπάλντα. Ρε, τι θα τρέμα, θα μας τρελάνετε, ρε. Θα μας τρελάνετε, ρε. Από πού προκύπτει ότι είναι πανέτοιμος? Δεν καταλαβαίνω.

Όπου άλλαξε φάτσα ο Βινίσιος, παιδιά. Το βλέπω τώρα. Έκανε, προχώρησε σε αισθητική επέμβαση στο πρόσωπό του, συγκεκριμένα στο σαγόνι του, ο 26χρονος στάρ της Real Madrid, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, έτσι ώστε να βελτιώσει το περίγραμμα του προσώπου του. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, και αν κρίνω από τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, στις οποίες εμφανίζεται ο Βραζιλιάνος επιθετικός μαζί με τον γιατρό του, είναι σαφέστατη η αλλαγή στην εικόνα, στο πρόσωπό του. Κάποιοι μάλιστα θαυμαστές, τα σχόλια που βλέπω από κάτω, δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν μέσω των social media. Μάλιστα. Το ίδιο άσχημος για μένα είναι. Κακιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος έδωσε με 1,1 εκατομμύριο ευρώ τον Αλμυρά στην Τους Γκάρντεν, στη Σουηδική, φρόντισε να τον αντικαταστήσει με αντίστοιχη περίπτωση παίχτη. Ο Αλμυράς δεν είχε προκύψει στον Αστέρα από τις ακαδημίες του. Είχε αποκτηθεί, ήταν προϊόν των ακαδημιών του Άρη. Αποκτήθηκε πέρυσι από τον Μακεδονικό για να ενισχύσει τον Αστέρα Β στη Super League 2, και στην πορεία πρώτα ο Παντελίδης και μετά κυρίως ο Αντωνόπουλος τον κάνανε βασικό και δικαιώθηκαν. Έγινε βασικός και δικαιώθηκε. Και έτσι έγινε πώληση το καλοκαίρι στη Τζουγκάρντεν 1,1 εκατομμύριο. Στη θέση του ο Αστέρας Β Άκτορ έφερε έναν παίχτη που είναι προϊόν της ακαδημίας της ΑΕΚ, ο Χριστόφορος Κολυμάτσης. Ακουγόντουσαν καλά λόγια, ούτε πέρυσι στο δεύτερο μισό της σεζόν δόθηκε στην Ελλάς Ήρου στην Super League 2, ούτε φέτος επιλέχθηκε για να ακολουθήσει την προετοιμασία. Θεωρήθηκε ότι δεν είναι για την ΑΕΚ ο 20χρονος κεντρικός μέσος, που ήταν αναμφίβολα από τους πιο ταλαντούχους που είχε η ΑΕΚ στην ακαδημία της. Σε τέτοια περίπτωση δηλαδή, ένα νέο Αλμυρά βλέπει στο πρόσωπο του Χριστόφορου Κολυμάτσι τον απέκτησε από την ΑΕΚ ο Αστέρας Άκτορ Β, υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών με τους Αρκάδες και η ΑΕΚ κράτησε 25% ποσοστό μεταπόλησης στον Καλυμάτσι. Ο Χριστόφορος Κολυμάτσι, όχι Καλυμάτσι, ο Χριστόφορος Κολυμάτσις θα ενταχθεί στον Αστέρα Β, αλλά θα είναι διαθέσιμος και για την πρώτη ομάδα του Αστέρα, όπως ακριβώς είχε γίνει με τον Αλμυρά.

Δεν είπα και έχει ενδιαφέρον γιατί έχει τη δική του αξία ότι επέστρεψε στους αγώνες και στα γκολ ο Ιωαννίδης, ο Φώτης Ιωαννίδης. Έπαιδωσε φιλικό χθες η Sporting με τη Strasbourg. 7-0 κέρδισε η Sporting τη Strasbourg. 7-0. Μπήκε αλλαγή στο 67 και στο 84 πέτυχε το διαμόρφωσε το τελικό σκορ ο Φώτης Ιωαννίδης. Βασίλης ήταν ο μπαμπάς του που έπαιζε στόπερ. Το 7-0. Ένα γκολ που ήρθε μετά από 5 μήνες, ένα μάτσο το οποίο ξεκίνησε βασικός ο Φώτης Βαγιανίδης. Τι τα έχω σκοτώσει τα ονόματα. Ο Γιώργος Βαγιανίδης. Μάλιστα, σαρδάμ στα ονόματα. Λοιπόν, μάλιστα έβγαλε και την ασίστ στον Αραούχο για το 5-0.

Έχω πολλά μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Το ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται ακόμα μερικές σημαντικές όμως μεταγραφές, μεταγραφικές προσθήκες, και χρειάζεται και τύχη. Τύχη για να έρθουν τα αποτελέσματα το καλοκαίρι και να κερδίσει έτσι, να αγοράσει χρόνο ο Νίστρου στην ομάδα που χτίζει. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να αποκλείσει και την Μπάξη και μετά την Σπάρτα Βράνας, Τρνάβα, τη Σπάρτα Τρνάβα ή την Τζεσεκά Σόφιας. Έχει τις δυνατότητες. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα το ξαναπώ και θα το λέω συνέχεια, ο κόσμος δεν πρέπει να φορτώσει την ομάδα με άγχος για πρωτάθλημα, γιατί 16 χρόνια χωρίς τίτλο είναι πάρα πολλά, αλλά θα πρέπει αυτή την προσπάθεια που γίνεται να τη στηρίξει χωρίς το άγχος του να πάρει το πρωτάθλημα, χωρίς την πίεση ότι θα πρέπει φέτος ντε και καλά να πάρουμε πρωτάθλημα. Πρέπει να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για μένα τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τον Αλαφούζο, από τον Μπαλντίνη με τον Κοτσόλη, από τον Ίστρου. Ο Παναθηναϊκός χτίζει την ομάδα του Βοτανικού, όχι την ομάδα που θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Εγώ έτσι το βλέπω. Θα είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με νέο τερματοφύλακα, με δύο νέα στόπερ, De Vrij, Van Drogelen, με νέο στην πορεία αριστερό μπακ και δεξί μπακ νέα, Τσάπρα και Κρίστιασεν, με νέο αμυντικό χάφτο Κρετιέν Καμαρά, σίγουρα με νέο οχτάρι που θα είναι και ο βασικός του μέσος. Άρα μάνι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παίχτες μπορούν να γίνουν και 8 ανάλογα με τον εξτρέμ που θα έρθει στην πορεία. Μιλάμε 8 στους 11, 4 στο βασικό κορμό, στον άξονα που λέμε, καινούριους, με νέο προπονητή, επαναλαμβάνω, με αρκετούς παίχτες που δεν ξέρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά. Γι' αυτό λέω χρειάζεται στήριξη. Το πρωτάθλημα, για να πάρεις το πρωτάθλημα, χρειάζεται και μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει με πολύ καλές προοπτικές για τον Παναθηναϊκό. Προς Θεού, από τους φίλους του Παναθηναϊκού, να μην τη γεμίσουν πίεση και άγχος για το ότι πρέπει ντε και καλά, δεν αντέχονται 16 χρόνια, πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Παναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει την ομάδα του Βοτανικού, του νέου γηπέδου. Και επίσης βλέπω έναν Αλαφούζο που για πρώτη φορά στην θητεία του στον Παναθηναϊκό είναι τόσο φραγκάτος από τη μία, και από την άλλη έχει αποφασίσει να χωθεί στο ποδόσφαιρο, στο προσκήνιο και στο... και όχι μόνο στο προσκήνιο, για να μην πω παρασκήνιο, όχι μόνο στο προσκήνιο. Βγήκε πρόεδρος γιατί το ήθελε τη Super League. Στις πρώτες δηλώσεις μίλησε για κεντρική διαχείριση, έτσι ώστε να μεσολαβήσει, να δώσουν περισσότερα λεφτά, να παίρνουν περισσότερα λεφτά οι ομάδες, έχοντάς τους μάλιστα και την επιλογή της νέας πλατφόρμας που ο ίδιος φτιάχνει. Έτσι. Έφτιαξε κανάλι για αθλητικά γεγονότα, μέσω του οποίου μπορεί να δίνει περισσότερα χρήματα, να μοιράσει χρήματα στις ομάδες από του χρόνου. Κόντρα σε αυτό που έχει φτιάξει ο Μαρινάκης με τον Τζίκερ και τον Σέρβο. Έχει ήδη τον Ηρακλή στο κανάλι του ο Αλαφούζος. Έχει τρομερή σχέση με το λεβαδιακό του Κομπότη, με την Κηφισιά του Πρίτσα, πολύ κοντά πλέον στον ΠΑΟΚ, πάρα πολύ κοντά. Πολύ καλή σχέση με τον Κοστούλα του Πανετολικού, έτσι. Ο μεγάλος του σύμμαχος είναι ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Κακά τα ψέματα, λίγο ή πολύ ο ΠΑΟΚ, ακόμα ο Σαββίδης ελέγχει την ΕΠΟ του Γκαγκάτσι. Λοιπόν, τα κάνει όλα και ρίχνει και χρήμα. Μέχρι τώρα έχει δώσει για τις μεταγραφές πάνω από 25 εκατομμύρια. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να την πιστώσουμε στον Αλαφούζο. Τώρα αν θα έχει αντίκρισμα θα φανεί. Είναι και θέμα ικανότητας πολλές φορές, και τύχης, αλλά και ικανότητας και αντίληψης.

Αντίληψη που από ό,τι φαίνεται έχει ο Μάριος Ηλιόπουλος, τον βοήθησε στο να πάρει μόλις τη δεύτερη χρονιά του στο ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα και στην προεδρία, ιδιοκτησία της ΑΕΚ να πάρει τον τίτλο. Τον βοηθάει και η παρουσία του Ριμπάλντα, κυρίως η παρουσία του Νίκολιτς, αλλά έχει αντίληψη, γιατί το λέω αυτό. Πλέον έχει ανεβάσει τα χρήματα που δίνει για τα μεταγραφές, έχει βάλει τα ρήφα από 3,5 μέχρι 4,5 εκατομμύρια στις μεταγραφές. Το είδαμε με τον Ρέλβας, το είδαμε με τον Βάργα, το είδαμε με τον Καρίνεν, το είδαμε με τον Ζουμπκόφ, θα το δούμε λογικά και με τον Κάγκουα. Θυμίζω ότι ο Μελισανίδης, με εξαίρεση τα λεφτά που είχε δώσει για τον Πινέδα, είχε πάρει πρωτάθλημα με τον Πινέδα, ο Αλμέιδα τον ήθελε, πήγε, έδωσε 6,5 εκατομμύρια. Ακόμα και ο Λούμπισιτς ήταν μεταγραφή που πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Ηλιόπουλο, παρότι ήταν στην θητεία του Μελισανίδη. Ο Μελισανίδης δεν πήγαινε σε τέτοιες μεταγραφές, ήθελε περισσότερο ελεύθερους παίχτες, μεγάλους σε ηλικία. Τώρα η ΑΕΚ πάει σε πιο ψαγμένες επιλογές. Ξοδεύει, είπαμε, από 3,5 μέχρι 4,5 εκατομμύρια. Θέλει να έχουν οι περισσότερες από αυτούς τους παίκτες να έχουν και μεταπολιτική αξία. Εδώ παίζει ρόλο και ο Ριμπάλντα. Γίνεται σιγά σιγά και sailing club, και αυτό το οφείλει στο Ριμπάλντα. Δηλαδή 20 εκατομμύρια πήρε από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Ακόμα και για τον Μαρσιάλ τον έδωσε, πήρε 1,5 εκατομμύριο στη Μοντερέι, δεν έμεινε ούτε 6 μήνες. Το Πόνσε πουλήθηκε, είχε πουληθεί ο Πόνσε. Τώρα τελικά πλήρωσε η Μοντερέι το buyout, το 8 εκατομμύρια για τον Πινέδα. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι γίνεται μια διαδικασία να γίνει σιγά σιγά η ΑΕΚ και sailing club. Θα πρέπει όμως, για να τα καταφέρει, και να φέρνει παίχτες και να βγάζει από την Ακαδημία παίχτες να βγαίνουν στην πορεία, στη συνέχεια, και να έχει και μια παρουσία στην Ευρώπη σταθερή και καλή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ριμπάλντα από τον παίκτη που θα φέρει για να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν η μισή ΑΕΚ, έτσι όπως σας τα λέω. Είναι πολύ σημαντικό ο αντιπινέδα να μπορέσει να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, ο αντιπινέδα. Δεν μπορεί να είναι πείραμα. Θα πρέπει να έχει 100% ευστοχία, και αν χρειαστεί να πληρωθεί και παραπάνω. Έτσι. Χρειάζεται να έχει ηγετικότητα, προσωπικότητα, εκτός από τη δεδομένη ποιότητα, ο αντιπινέδα. Και καλοί οι παίχτες που φέρνει από το Ισραήλ, από την Τουρκία, από την Τσεχία, από την Ελβετία, αλλά αυτά δεν είναι πρωταθλήματα που είναι ανώτερα από την Super League. Έτσι. Λένε για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Πού έπαιζε ο Μαφέο? Λα Λίγκα. Πού έπαιζε ο Ρόκα? Λα Λίγκα. Πού έπαιζε ο Κάρμο? Λα Λίγκα. Δανεικός από την Νότιχαμ. Πού έπαιζε ο Ζώτα Σίλβα? Σε ποια ομάδα άνοικε? Έτσι. Λοιπόν, να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Ακόμα και ο ΠΑΟ, που δεν έχει πολλά λεφτά και πάει σε επιλογές, για μένα όχι πρώτες, δεύτερες, φέρνει παίχτες από το πρωταθλήματα. Ελουστόντο, Σανταμαρία, από τη Λα Λίγκα. Έτσι. Αυτές οι δύο από τις τρεις μεταγραφές του.

Παναθηναϊκός έκανε τις μεταγραφές. Ο Πένια είναι παίκτης Λα Λίγκα. Ο Ντεφράι, πρωταθλητής Ιταλίας και αρχηγός της Ίντερ. Κρίστιασεν μπορεί να πέρυσι να ήταν τραυματίας, αλλά έπαιξε με τη Λέστερ στην Πρέμιερ Λίγκ και με την Μπολόνια Σέρι Α βασικός. Ο οχτάρι που θα φέρει θα είναι από το πρωτάθλημα κι αυτός. Αυτά, ξέρετε, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη διάρκεια της σεζόν. Ο Νίκολιτς την περασμένη Τετάρτη μίλησε για προσθήκες μεταγραφικές, παίκτες ηγετικούς, ποιοτικούς και προσωπικότητες. Αυτά χτίζονται συνήθως σε μεγάλα πρωταθλήματα, σε πρωταθλήματα που είναι απριόρι ανώτερα από την Super League. Κρατήστε το κι αυτό.

Η ρεπόρτερ της ΑΕ κόντρα σε αυτό που είπα εγώ λέει αν παίξει ο Κάγκουα το βράδυ με την Χαποέλ Μπερσεβά κόντρα στη Βίγκιαγκουρ την Ισλανδική, η ΑΕΚ θα τον αφήσει και θα φουλάρει για άλλον παίχτη, είναι έτοιμος ο Ριμπάλντα. Οκ. Λοιπόν, είπαμε ότι πλέον η προετοιμασία του Ολυμπιακού έχει και τον Ελκαμπή. Καλημέρα Jason. Στην Ισπανία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τον αριστερό μπακ Diego Rico. Άργησες, δεν ακούς, τώρα μπήκες. Το έχω πει από το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ή από το τέλος της πρώτης ώρας, κύριε Πουρναρά, για τον Diego Rico. Είπα τα δημοσιεύματα στην Ισπανία για τον 33χρονο παίχτη που έμεινε ελεύθερος από την Χετάφε που τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Θα μου πεις και ο Γιαννούλης 30 στα 31 είναι, δεν έχουν μεγάλη διαφορά, αλλά είναι Έλληνας. Μπας περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Ο Γκρέγ που έχει στείλει και φωτογραφία από τη Λεμεσό που μας ακούει, που είναι. Καλή σου μέρα, καλή εκπομπή φίλε Ευάγγελ. Επιτέλους τελείωσε το Μουντιάλ για να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε με τις ομάδες μας. Αρχίζω με την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Μεταγραφές κλειδιά που έπρεπε να έχουν γίνει αγνοούνται. Φαίνεται πως μας χαμογέλασε η τύχη στην κλήρωση. Δεύτερον, στο φιλικό με τον Άγιαξ, εγώ αυτό που είδα ήταν πως στην ενδεκάδα υπήρχε μόνο ένας Έλληνας. Αυτά. Το μότο για σήμερα είναι πρόσεχε τι αφήνεις να χαθεί. Ο Παύλος μου λέει, άργησε είναι η αλήθεια, να συντονιστώ, δεν πειράζει Παύλο μου, δεν το βλέπω να γίνεται του Ρίκο, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση φίλε, δεν είναι από τις επιλογές της, ακόμα και αν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Κυριάκος Αεκτζής μου λέει, καλημέρα Ευάγγελε, επί εκεί που υπήρχε απόλυτη ηρεμία στην ΑΕΚ, ξαφνικά άρχισε το άγχος, θεωρείς ότι θα γίνει κινήσεις που πρέπει στη θέση που χρειάζεται? Ναι, έστω και με καθυστέρηση, ναι. Το θέμα για μένα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Αντιπινέδα που θα έρθει, το είπα και προηγουμένως Κυριάκο, ήμουν σαφής.

0: Πουρναρά, μπασκετική ερώτηση. Η άποψή σου για Μίκαελ Γιάντουνεν, τον 26χρονο Φιλανδό forward, περίστανε στην Φενέρμπαξέ. Δεν έχεις άποψη. Okay. Τον παίρνει Ρεάλ Μαδρίτης.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of

0: 2-31-09-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
1: Και για αυτούς που τρέχουν.
0: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
0: Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με κοτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
14: Συντονίσου.
15: Για μικρούς και μεγάλους μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22 21 096 465.
16: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, εντυπωσιακά πολλά, μεγάλη και η συμμετοχή σας, χαίρομαι. Ο Θανάσης με ρωτάει για Ουναΐ, τι λέει η μανατζερική πιάτσα, Βαγγέλη. Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Ουναΐ είναι μια δύσκολη περίπτωση, νομίζω ότι για να έχει τύχει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα που έβαζαν και τον Ολυμπιακό στην υπόθεσή του, για να έχει τύχει θα πρέπει και να σκάψει κάποια στιγμή πολλά λεφτά και στη Τζιρόνα και στο

συμπαίχτη, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 3 εκατομμύρια, και να περιμένει μέχρι τον Αύγουστο. Ο Πελεγκρίνη ανανέωσε τελικά στη Ρώμα, Βαγγέλη, αν όχι μην τον δει στα πράσινα και πάει για δεξιά ο Ταμπόρδα. Δεν νομίζω να έρθει ο Πελεγκρίνη στον Παναθηναϊκό. Το ξέρω ότι τον θέλει πολύ ο Μπαλτίνη, τον θέλει πολύ και ο Λαφούζος. Του έχουν κάνει και μια, του είχαν κάνει εδώ και 15 μέρες μια πολύ καλή πρόταση, 3 εκατομμύρια το χρόνο. Θα ήταν εντυπωσιακό για τον Παναθηναϊκό να ερχόταν ο Πελεγκρίνη και να είχε τους πρώην αρχηγούς της Μίλαν, Καλάμπρια, της Ίντερ, Ντεφράι και της Ρώμα τον Πελεγκρίνη, αλλά δεν μου προκύπτει Πελεγκρίνη. Ο Γιώργος λέει: ο Ελκαμπή έχει πέσει πολύ στην υπόψη, στην υπόληψή μου και πονώ Ολυμπιακών για τη συμπεριφορά του πέρυσι που έβαζε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα και τους συμπαίκτες του. Αν μείνει ο Γιάννη, που πρέπει αυτός να είναι νούμερο ένα. Αλλιώς θέλουμε Βαρβάτο φορ. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ο Μεντιλίμπαρ που. Κοιμάται και ξυπνάει με τον Ελκαμπή βασικό. Στην περίπτωση του LKB ισχύει νομίζω κάτι που κάποιοι λέγανε, υποστήριζαν ότι θα μπορούσε να συμβεί και με τον Πινέδα να ανανεώνει με ένα σούπερ συμβόλαιο, ότι πήρε αυτό το σούπερ συμβόλαιο LKB για αυτά που είχε προσφέρει σε μια ηλικία όμως που όσο περνάει δύσκολα θα μπορεί να είναι το ίδιο παραγωγικός, το ίδιο καλός. Όπως το ίδιο λέγανε για τον Πινέδα, δηλαδή του δίνεις 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για 3 ή 4 χρόνια μέχρι τα 35 του, θα αποδίδει στα 33 του, στα 34 του όπως απέδιδε στα 30 ή στα 29 του. Αυτό. Καλημέρα φίλε μου Ευάγγελε και σε όλους τους ακροατές. Έχω μια απορία για τον Γκάγκουα. Αφού είναι ο Αντιζωά ο Μάριο, γιατί δεν πήγε να τον πάρει ο Ριμπάλντα και ο Νίκολης που τον έκανε και αγκαλιά πέρυσι μετά το μάτς στη Φιλαδέλφεια, ώστε να τον έχει ήδη να δέσει με την ομάδα και είχα από Έλληνα τον αντικαταστήσει εγκαίρος και όχι όπως τώρα δύο μέρες πριν το μάτς που έχει. Πόσο μάλλον που τη δίνει και τα χρήματα που θέλει. Νομίζω κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν έχει λογική υπόθεση των ορθολογιστών Ριμπάλντα Νίκολης. Ξέρει κάτι να μα διαφωτίσει, στερόγραφο. Ο Πενράις πότε θα φύγει. Περίπτωση Γιαννούλη παίζει. Περίπτωση Γιαννούλη για την ΑΕΚ δεν παίζει. Παίζει για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ. Πενράις θα πρέπει να έρθει πρόταση για να φύγει. Λένε ότι έρχεται, ότι θα δώσει 2,5 εκατομμύρια οι Rangers κατάτε κοντό μικρό καλάθι σε αυτά. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Η ΑΕΚ κινήθηκε για τον Κάγκουα από τη στιγμή που ήρθαν τα 8 εκατομμύρια πλήρως στο buyout η Μοντερέι για τον Πινέδα. 4 εκατομμύρια τώρα και τα άλλα 4 εκατομμύρια σε δόσεις. Αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν θα κινιότανε για Κάγκουα. Θα κινιότανε για έναν παίχτη. Διαφορετικό ενδεχομένως. Ο Κάγκουα, βλέπω και κάτι άλλο. Ο Κάγκουα είναι ένας στο σχηματισμό της ΧΑΠΟΕΛ που είναι 4-3-3, είναι ιδανικός στο να παίζει αριστερό σκάφ σε τριάδα. Δηλαδή με έναν κόφτη και δύο box to box. Αυτός είναι ο αριστερός box to box. Εκεί είναι η θέση του. Ναι, έχει παίξει και δεκάρι, έχει παίξει και δεξιά στην άκρη, έχει παίξει και αριστερά στην άκρη, αλλά αριστερός εσωτερικός σκάφ. Ένας box, αριστερός box to box. Αυτό εμένα μου δείχνει ότι ενδεχομένως η ΑΕΚ στη νέα της βερσιόν, ειδικά στην Ευρώπη, να τη δούμε με τον Νίκολης να παίζει με τριάδα, με τρία χαφ. Καρίνεν, Μαρίν, Κάγκουα ή και αυτός που θα έρθει, ο Αντιπινέδα. Δεν το αποκλείω. Ο Τζιμ λέει μήπως οι Γιάγκουσι, Τσαντίνο και Ντέσσερ δεν είναι σαν νέες μεταγραφές, αν έρθει και βασικός εξτρέμ, για μιλάμε για νέα ενδεκάδα. Ναι, αλλά ο Ντίνο έπαιξε χθες, πέρυσι, συγγνώμη. Ο Γιάγκουσι ήταν από το Γενάρη, δεν τον χρησιμοποιούσε ο Μπενίτεθ. Ο Ντέσσερ ήταν εκτός. Ναι, έτσι όπως το λες, ειδικά οι δύο, ο Ντέσσερ και ο Γιάγκουσι, είναι σαν νέες μεταγραφές. Ο Τζόρτζιο λέει: ο Μεντιλίμπαρ κοιμάται και ξυπνάει με τον LKB όπως και με τον Γκαρσία. Απλά πλέον τα κανονικά του τελειώνουν και το οργανόγραμμα που δημιουργείται τώρα στον Ολυμπιακό μπορεί να δείχνει ότι προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Το ίδιο νομίζω και εγώ. Όχι μόνο διαβάζουμε, Ρόνιν,
τον πιστεύουμε, τον αντιγράφουμε και τον λέμε. Δεν είναι κακό να λέμε πράγματα. Ναι, αυτά τόλοι μου που τα λέω είναι, τα έχω διαβάσει και στο Ρόν και τα αποσυπογράφω. Όχι, θα ήθελα να ήμουν, αλλά δεν είμαι ο Ρόνι. Καλημέρα, Τζέισον. Στην Ισπανία αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Diego Rocco. Ρίκο, συγγνώμη. Δεν πάει να πάρει και τον Puerto Rico. Το Mendilibar. Μεταγραφή Mendilibar θα είναι αυτή. Εμένα δεν με πείθει ο συγκεκριμένος. 33 χρονών, ελεύθερο, αριστερό, μπακ. Ευάγγελε, πράκτορα θα έχουμε σήμερα. Σήμερα, όχι, όχι κάθε μέρα, ρε φίλε. Στο τέλος θα με κόψει ο πράκτορας. Λοιπόν, γκισταριλίκι κάνει. Δεν είναι άμεσο συνεργάτης. Μελλοντικά μπορεί να γίνει, αλλά τώρα είναι guest. Κάνει guest. Παιδιά, πώς θα γίνει η εκπομπή, θα δούμε. Καλά να είμαστε, θα δούμε. Να τελειώσουμε, να πάμε λίγο και να ξεκουραστούμε, να κάνουμε και τις αδειούλες μας και θα δούμε μετά πώς θα τη φτιάξουμε την εκπομπή. Μη βιάζεστε. Αν η Άκη εξ αρχής τον Κάγκουα στο μεταγραφείο του σχεδιασμού, γιατί δεν κινήθηκε πριν φύγει ο Πινέδα να τον έχει στην προετοιμασία, δεν είχε χρήματα, ήταν ο έτοιμος ο Ριμπάλτα ή βγήκε η περσινή λίστα στο ξαφνικό τώρα. Αν εμάς μας ζήταγαν τον Μάριν, π.χ. δύο μέρες πριν παίξουμε προκριματικά, θα τον δίναμε. Εγώ το ξαναλέω, πρέπει να ασκείται πίεση στους παίκτες για βελτίωση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο Ριμπάλτα. Έχει ευθύνη τεράστια δύο μέρες πριν πάμε προετοιμασία, μηδέν προσθήκες. Σε μένα τα λες, Δημήτρη μου, εγώ κάνω κριτική. Ελέγχω, προσπαθώ να ελέγξω παρότι δεν είμαι ρεπόρτερ. Ο Ριμπάλτα είναι στο απειρόβλητο. Γράφουν σήμερα όλα τα site. Ωραία, ότι τελεσίγραφο της ΑΕΚ, ότι αν το βάλεις δεν ασχολούμαστε, αποσυρώμαστε στην ΧΑΠΟΕΛ, αλλά καμία ανησυχία γιατί είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα. Είναι έτοιμος, έχει έτοιμη τη λίστα. Για τα πάντα, πάντα είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα. Πάντα είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα. Χαίρετε, Λεωνίδας. Κύριε Μίχο, όταν λέτε ο παίκτης άνοικε, είναι πιθανόν πολλοί ακροατές σας να λένε το ίδιο. Το σωστό όμως είναι ανήκε. Το ρήμα ανήκω δεν ανεβάζει τον τόνο στους άλλους χρόνους. Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ για τη διόρθωση. Πολύ σωστός, Λεωνίδα μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Γεια σου, ρε γίγαντα Σούντερλαντ. Σούντερλαντ. Χθες είδα στο Netflix το ντοκιματέρ. Γιατί τα παρακολουθείς αυτά, Σούντερλαντ. Για τον Βάρντι, ξενύχτησα με αυτό, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Καλησπέρα, κύριε Μίχο, τι είναι από, από την Πανάθα, τα πάμε. Για μένα πάντως η ομάδα θέλει έναν πασπαρτού αριστερό, δεξιού, μπακ, τύπου Μαυρία, Ελέο Κρίστιασεν. Έχει κολλήσει πάει εσύ, μου πες πάλι για τον Μαυρία. Δεν είναι ποιότητα Μαυρίας για τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Καλά, καλά, δεν μπορεί να είναι βασικό στον Πανετολικό, βασικό και αναντικατάστατο. Θα με τρελάνεις τώρα. Θέλει στόπερα ακόμη ένα, οχτάρι, εξαροχτάρι, εξτρέμ και υποπροθέσεις φορ. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον 4, πόσο έτοιμος θα είναι. Πάντως και εγώ τον Πελίστρη τον βλέπω να πηγαίνει χαλ. Ο Αναστάσιος λέει παγκόσμιος μακάκας ο Μίχος. Ευχαριστώ, Αναστάση, γελάει ο Μπουρναράς. Το έχει φάει την κόμενα ο Ριμπάλτα και κάνει έτσι. Αν εγώ είμαι παγκόσμιος μακάκας, Αναστάση, και... το επιχείρημά σου αναρωτιέσαι αν με έχει φάει γκόμενα ο Ριμπάλτα. Καταρχήν, εγώ είμαι γέρος, είμαι 60 χρόνων, ο Ριμπάλτα είναι νέος. Ένα. Δεύτερον, έχει μια πάρα πολύ ωραία γωνία και δύο σε διαφορετικά κλουβιά στο ζου στο πάρκο, στο ζωολογικό πάρκο στα Σπάτα, με μπούφους. Να σε προτείνω στο φίλο μου εκεί, να σε πάρουν εκεί. Θα είσαι, υπάρχουν δείγματα μπούφων, ό,τι πρέπει θα είσαι για εκεί, Αναστάσια. Θα είσαι ωραίο όνομα. Αναστάσιος ο Μπούφος. Μπούφος ο Αναστάσιος. Πουρνάρα.

Αναστάσιος λέει πήγε πολύ καλό προέρετα και δεν φάνηκε. Το διασκεδάζει όμως με αυτό που του είπα. Χαίρομαι όταν έχουμε ό,τι μπορούμε, όταν μπορούμε να πειράζουμε ένα στον άλλο, να χαμογελάμε. Θετικό δείγμα τα δύο emoji που με γέλια Αναστάσια.

Παναγιώτη, έχει καταλήξει σε Στέφαν Ορτέγκα ο Ολυμπιακός. Απλά πρέπει να οριστικοποιηθεί το deal, να υπάρξει done deal για τον Τζολάκη. Τον έχει έτοιμο τον Ορτέγκα. Όταν υπάρξει αυτό το deal done για τον Τζολάκη, θα ανακοινώσει τον Ορτέγκα και μετά την πώληση του Τζολάκη.

Κύριε Μίχο, μου κάνει εντύπωση πως δεν σχολιάζεται αυτό που σχολιάζει όλη η Φίλιος για την απαράδεκτη στάση των παιχτών της Αργεντινής μετά το τέλος του τελικού. Ενώ οι Ισπανοί κάνανε πασίγιος όταν πηγαίναν να πάρουν τα μετάλλια τους, δεν το κάνανε οι παίκτες της Αργεντινής, δεν κοίταζαν καν την Ισπανία όταν σήκωνε το τρόπαιο. Απαράδεκτος και ο Μέση, ο θεωρητικά ηγέτης τους, που δεν τους τράβηξε σε αυτό. Θα ήθελα την άποψή σας, γιατί βλέπω ότι το αποφεύγετε. Θα σου πω κάτι, φίλε. Είχα γίνει έξαλλος και με αυτόν τον Σλοβαίνο διαιτητή, με το πώς ακύρωσε το καθαρότατο γκολ του Μερίνο. Λαμόγιο του κερατά ο Σλοβαίνος διαιτητής. Λαμόγιο, φάνηκε από το πώς χειρίστηκε αυτή τη φάση, έτσι να μην αφήσει περιθώριο στο ΒΑΡ να παρέμβει. Ένα. Μου έκανε εντύπωση μάλιστα, γιατί ήταν πάρα πολύ φιλικός προς τους Αργεντινούς. Είχε χαρίσει κάρτες στο Μακάλιστερ, την κόκκινη τη δεύτερη, στον Παρέδες, στον Ταλιαφίκο, όπως απέβαλε τον Έντσο Φερνάντες. Εν πάση περιπτώσει, πανηγύρισα έξαλλα, βγήκα στον μπαλκόνι, φώναζα στον γκολ του Φεράν. Δεν άντεχα άλλο, δεν ήμουν Ισπανία. Και πριν από το ξεκίνημα του αγώνα ήμουνα 50-50. Παρότι θεωρούμε hater του Μέση, δεν άντεχα το σπρόξιμο από το όλο το σύστημα στην Αργεντινή. Δεν άντεχα να βλέπω ένα απόλυτο ποδοσφαιρικό ξεβράκωμα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, μια παγκόσμια πρωταθλήτρια που είχε τον ποδοσφαιρικό θεό, τον καλύτερο παίχτη, ο οποίος και αυτός δεν έκανε τίποτα, αόρατος ήταν, και έπαιζε σαν μια μικρή ομάδα, σαν την προοδευτική, συγγνώμη για την προοδευτική, για τον Σούλη Παπαδόπουλο και τους δύο τους έχω σε εκτίμηση, αλλά έτσι έπαιζε, σαν μικρή ομάδα, ένα καταστροφικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για το απόλυτο ξεβράκωμα. Μιλάμε για ένα τσογκλανισμό από πλευράς Αργεντίνων, έτσι, παιχτών, κλωτσιές, μπουνιές, μπούλινγκ, σπροξίματα, τσαμπουκάδες, τσογκλανισμός κυριολεκτικά. Σε όλο αυτό ο Μέση δεν έκανε τίποτα, μάλιστα το Ανφέρ πήγε να κερδίσει άτιμα την κόκκινη κάρτα του Κουκουρέγια. Μετά διάβαζα η τρομερή στιγμή του Μέση, τα κλάματα του Μέση. Όταν κλαίει ο Ρονάλντο είναι κλαψιάρης, δεν είναι άντρας, μωρέ, τον κοροϊδεύεις. Όταν έκλαψε ο Μέση, τρομερή στιγμή, συγκινήθηκε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο όλα αυτά με κάνανε να πανηγυρίσω τον γκολ του Φεράν, έτσι. Αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Ο Σκαλόνι, που δεν είναι κανένα σούπερ προπονητής, αλλά είναι αξιόλογος, προσπάθησε με τη μαζική άμυνα και με περιορίζοντας παίχτης κλειδιά, μπας και βρει ένα γκολ από το Μέση, από καμιά καραμπόλα, από την τύχη, στα πέναλτι, να πήγαινε στα πέναλτι. Αλλά στο τέλος η δικαιοσύνη, το κανονικό ποδόσφαιρο, επικράτησε απέναντι στην πιο βρώμικη ομάδα του Μουντιάλ, για μένα. Έτσι. Υπάρχει Θεός και ποδοσφαιρικός Θεός, και δεν αναφέρομαι στο Μέση, έτσι. Ποδοσφαιρικός Θεός που απέδωσε δικαιοσύνη. Νομίζω ότι ο Μέση αδικήθηκε, γιατί κανονικά θα έπρεπε να ήταν στην Ισπανία, εκεί που άλλωστε έμαθε ποδόσφαιρο, και όχι να ήταν στην Αργεντινή, σε μια ομάδα που οι περισσότεροι συμπαίκτες του, και έτσι όπως έπαιζε, αντιπρόσωπευαν το πλήρες εξογλανισμό του ποδοσφαίρου, έτσι.
τα βίντεο μετά με τις μαγκές των παιχτών της Αργεντινής, τσαμπουκάδες και τα λοιπά, μιλάμε, okay.

0: Ναι, δεν το ήξερα, φίλε μου. Φίλος μου, Γιάννης Σαβιδάκης, δεν το ήξερα ότι κατεβαίνει σε εκλογές με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Το ήξερες ότι ο τραγουδιστής ο Σαβιδάκης κατεβαίνει με τη Μαρία Καριστιανού, κύριε Πουρναρά, που ασχολείστε με τα πολιτικά? Καλή του επιτυχία. Αφού όμως με βάζεις αυτό το τρυπάκι, θα σου πω κάτι άλλο, γιατί συζητούσα σήμερα πριν μπω στο στούντιο για να κάνω τις μοιχείες, και οι μοιχείες λίγο πολύ θυμίζουν και Blender. Blender ήταν η τρομερή εκπομπή τηλεοπτική που κάναμε πριν από 8-9 χρόνια μαζί με τον Δημοσθένη Καρμύρη στο Action, τότε του Διονύστου Παναγιωτάκη. Τρομερή εκπομπή για 2 χρόνια τηλεοπτική. Λοιπόν, μιλούσα λοιπόν με ένα φίλο μου που εργάζεται εκεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, έχει σημαντική θέση, και μου έλεγε για αυτό που συνέβη, για το σχιζοφρενή με το μαχαίρι που κανονικά έπρεπε να ήταν μέσα και κυκλοφορούσε έξω. Και μου έλεγε ότι στο πεζοδρόμιο μπροστά από το Μουσείο κυρίου Πουρναρά, μόνιμα υπάρχουν άστεγοι, κλωσάρ, μάλιστα σε αρκετά σημεία ο χώρος εκεί γύρω έχει έντονα μυρωδιά από κατρουλιά, από ουρά, και μιλάμε τώρα για το χώρο που είναι η προβολή της Ελλάδος, έτσι, Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπολης. Και αντιλαμβάνω, και μου έλεγε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αστυνομία τους επιτρέπει να βρίσκονται όλους εκεί, και γιατί δεν έχει παρουσία διαρκής σε ένα τέτοια κομβική σημασίας χώρο. Εγώ άκουγα και το δελτίο ειδήσεων που είπες για αυτόν τον ψυχοπαθή, έτσι. Γιατί ήταν έξω αυτός, κύριε Πουρναρά? Μιλά λίγο πιο δυνατά.
1: Ναι.
0: Λέει, δεν ξέρω, αλλά κάποιος ψυχίατρος δεν υπέγραψε για να βγει έξω? Τι κάνει αυτός? Αυτά πάγγελτα δεν θα έπρεπε να έχει συλληφθεί ο κύριος αυτός, ο ψυχίατρος? Γιατί πληθαίνουν τα γεγονότα και εξελίσσεται σε τρομερή πληγή της κοινωνίας οι ψυχιατρικά άρρωστοι άνευ εποπτείας που κυκλοφορούν μεταξύ μας έξω. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά αθλητικά μας.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύριο. Ελπίζω σήμερα να είσαι πιο ήρεμος και καλύτερα, αγορινό μου. Παιδιά, αφήστε τώρα, δεν θέλω να ξαναγυρίσω στο Μουντιάλ. Την άποψή μου σας είπα, εγώ τους Ισπανούς δεν τους είχα σε υπόλοιψη, δεν τους είχα παρακολουθήσει μέχρι που τους είδαμε τη Γαλλία. Όταν τους είδαμε τη Γαλλία, τέλος. Πίστηκα, έτσι. Κάλλιστα αυτή η ομάδα των Ισπανών θα μπορούσε να παίζει στο Champions League, που για μένα είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο, ανώτερη και από το Μουντιάλ, παρότι είναι διασυλλογική, έτσι. Κάλλιστα ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί και στο Champions League, λόγω του συνόλου και του ποδοσφαίρου, έτσι. Τι να πούμε. Computer, PlayStation, ό,τι θέλετε. Ένα ποδόσφαιρο πληρέστατο που εξαφάνιζε τους αντιπάλους, είτε ήταν η πυρχητική Γαλλία, είτε ήταν η Αργεντινή του Μέση. Τώρα για την Αργεντινή, αν δεν ήταν ο Μέση, δεν ξέρω αν θα περνούσε από τους ομίλους, δεν ξέρω, έτσι. Βεβαίως ο Μέση και ο Μέση στα δύο τελευταία του παιχνίδια, στα ημιτελικά και στα κυρίως στον τελικό, τον εξαφάνισε. Αλλά ήταν τέτοια η Ισπανία που, όπως εξαφάνισε τη Γαλλία, έτσι εξαφάνισε και το Μέση. Για την Αργεντινή όμως το πιστεύω ότι δύσκολα θα περνούσε. Θα μου πεις, επειδή ήταν τρεις καλύτερες, οκ, θα περνούσε κουτσά στραβά από τον όμιλο, αλλά μετά θα αποκλειότανε.

0: Λοιπόν, δημοσιεύματα την Ισπανία, έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα, παρότι είναι μπασκετικό. Υποστηρίζουν ότι ο Μάρο Ιοχεζόνια πλήρωσε μόνος του τα 850.000 δολάρια, που είναι η ρήτρα προχώρησης για το NBA. Φυσικά μόνος του, ο ατζέντης του, ο διάσημος, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που σας έχω ξαναπεί ότι στο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, παρότι μπασκετικός, μένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει σπίτι στη Γλυφάδα κάτω κτλ. Ο ατζέντης και του Σπανούλη, οι φίλοι της ΑΕΚ που λατρεύουν το Ριμπάλντα, θα πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό να πιστώσουν στο Ραζνάτοβιτς την παρουσία του στην ΑΕΚ. Ο Ραζνάτοβιτς είχε παίξει σημαντικό ρόλο μαζί με έναν άλλον Σέρβο ατζέντη, ας το πούμε ατζέντη, για να περάσει στον Ηλιόπουλο ο Ριμπάλντα. Πάμε λοιπόν τώρα, Ραζνάτοβιτς και Χεζόνια πληρώσαν από την τσέπη τους τα 850 χιλιάρικα που είναι το buyout για το NBA. Αυτό υποστηρίζει συγκεκριμένο ισπανικό μέσο. Μάλιστα εμφανίζονται οι άνθρωποι της Real να διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν όντως υπάρχει ομάδα του NBA πίσω από τον Χεζόνια. Και υποστηρίζουν το σενάριο ότι μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο δοκιμής μονοετές στο NBA με μίνιμουμ αμοιβή. Αυτό θα του επιτρέψει να βρει μια επίσημη πρόταση ή ένα διπλό συμβόλαιο, ώστε μετά από αυτό να μπορεί να μείνει ελεύθερος στα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου και να έρθει σε ομάδα της Ευρωλίγκα. Έτσι. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Interveten, Ελλάδα Sports.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμη.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
13: Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Στη Βουλή το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Θεσπίζεται επίσης υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις. Γνωστός στις αρχές φαίνεται να είναι ο 60χρονος δράστης που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρα 20 το βράδυ. Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 66 ετών. Ο συγγραφέας έχασε τη μάχη που έδινε με μια σπάνια ασθένεια στο αίμα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις, τα ορεινά υπηρετικά της χώρας για σήμερα. Ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννινα στους 34 και στην Καλαμάτα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Feel

Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τη μία εδώ στην συγνότητα του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες, τριώρης διάρκειας, 11-2 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τέλος Ιουλίου, Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος. Έτσι θα πάμε. Λοιπόν, κουστάρισμα του Νικολός Κύρα στο X. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ματσάρι θέλει τον Αντρέα Μπελότη στον Ηρακλή, όπως ήθελε τον Ισίνιε, αλλά δεν έδινε 500 χιλιάρικα ο Νεβασιώτης που ήθελε το χρόνο και κλειστό διαιτές ο Ισίνιε. Τώρα θέλει τον Μπελότη σύμφωνα με τον Σκύρα. Ο Μπελότη, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος, ο πρώην διεθνής Ιταλός σεντερφόρ της Τωρίνο και άλλων ομάδων, σπουδαίο σεντερφόρ, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, θα ήταν η καλύτερη διαφήμιση, το καλύτερο μπουστάρισμα για τον Ηρακλή, που επέστρεψε για τον Ηρακλή του Νεβασιώτη μετά το ματσάρι και να φέρει και έναν παίχτη με το βιογραφικό και το όνομα του Μπελότη στον Ηρακλή. Να πούμε και μια μεταγραφή που αν δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχω δει, θα ανακοινωθεί άμεσα, εντός της ημέρας μάλλον. Γιατσικούρας δεν θα πάει στη Ριόβε, θα πάει στην Καλαμάτα, θα ανακοινωθεί από την Καλαμάτα ο νεαρός διεθνής πολυτάλαντος μέσος του Ολυμπιακού, θα πάει δανεικός στην Καλαμάτα.

Φίλε Δημήτρη, για να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Γιαννούλη θα πρέπει η μήνυμου να καταθέσει την προσφορά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, 4,750, και με 4 εκατομμύρια δεν τον δίνει η Augsburg. Κράτησε αυτό που σου λέω.

Λοιπόν, ο Γκρέκ μου λέει: εμένα η Ισπανία μου θύμισε το Pac-Man. Οι παλιοί θα το θυμούνται αυτό το παιχνίδι. Πώς κατάπινε τις τελείες. Έτσι και η Ισπανία κατάπιε τους αντιπάλους. Έπαιζα. Είμαι ένα φανατικός του Pac-Man, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω. Δεν ξέρω αν θέλει να διαβάσω το όνομά του. Δεν θα το κάνω. Μετά, αν θέλει, θα το πω. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ έγκυρο ρεπορτάζ. Αυτό που θα σας διαβάσω δεν είναι δικό μου, αλλά το προσυπογράφω γιατί ξέρω ότι είναι έτσι ακριβώς. Για τον Ρίκο. Δεν είναι ακριβές το σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα για τον Ρίκο. Δεν υπάρχουν ισπανικά δημοσιεύματα. Υπάρχει μόνο ένα τιτίβισμα στο πρώην Twitter Nin X από έναν λογαριασμό ονόματι Extra Time Football που δημιουργήθηκε το 2025 και έχει μόλις 686 ακολούθους. Αυτός ο λογαριασμός λέει ότι ο Ρίκο είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρει κάτι αυτός ο λογαριασμός και κανείς άλλος? Μοιάζει δύσκολο, αν και ποτέ μιλες ποτέ. Σίγουρα ο Ρίκο έχει προταθεί στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, έτσι, το σημειώνω, το επισημαίνω. Το γιατί γράφεται, λέγεται ισπανικά δημοσιεύματα και όχι το συγκεκριμένο ο συγκεκριμένος λογαριασμός και το ότι είναι τιτίδισμα, θα πρέπει να ρωτήσουμε όσους λένε γράφουν κάτι τέτοιο, τους μεγάλο ρεπόρτερ, τα μεγάλες ιστοσελίδες, οι ελληνικές, γιατί λένε ισπανικά δημοσιεύματα και δεν λένε την αλήθεια. Αυτά και για το Ρίκο.

Λοιπόν, μια μεταγραφή που μπορεί να αποτελέσει καραμπόλα για να πάει ο Κουλιεράκης να φύγει από τη Βόλφσμπουργκ και να πάει στη Λισαβόνα και να γίνει συμπαίκτης με τον Παυλίδη και αντίπαλος τον Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, μπορεί να σημειωθεί από τη στιγμή που η Μπόρνμουθ βρίσκεται πολύ κοντά σε done deal με την Μπενφίκα για την απόκτηση του 22χρονου Αντώνιο Σίλβα, του διεθνή Πορτογάλου στόπερ. Είναι σε προχωρημένο στάδιο η διαπραγμάτευση της Μπενφίκα με την Μπόρνμουθ. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ένας παίκτης που στα 22 του μετράει 20 συμμετοχές με την Εθνική Πορτογαλία, συνομήλικος του Κουλιεράκη, και είναι αλήθεια ότι στα 19 τους θεωρούντουσαν τα δύο πολύ μεγάλα project στο βραβευτικό ποδόσφαιρο στη θέση τους, αριστεροπόδαροι και οι δύο. Επαναλαμβάνω, αν ο Αντώνιο Σίλβα πουληθεί από την Μπενφίκα στην Μπόρνμουθ, η Μπενφίκα θα κινηθεί για την αγορά του Κουλιεράκη από την Βόλφσμπουργκ.

Λοιπόν, θα πω κάτι, μια πληροφορία που πήρα στο διάλειμμα. Θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες μέρες πως, αλλά δεν, μια μέρα κράτησε, πως ανάμεσα στους μέσους από την Ισπανία που εξετάζει ο Ολυμπιακός και ήταν και ο Φραν Μπελτράν, είναι και ο Φραν Μπελτράν. Αυτό έχει υποχωρήσει, είχε εμφανιστεί μαζί με τον Εσπόζιτο της Εσπανιόλ. Μιλάμε για τον 27χρονο Ισπανό αμυντικό μέσο, παρότι παίζει εξάρο οχτάρι, δεν είναι, 1,67 είναι ύψος, κοντά εκεί στο ύψος Πινέδα έχει. Χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Φορές και τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας ο συγκεκριμένος, ο Μπελτράν. Λοιπόν, παίκτης της Τζιρόνα, 8 χρόνια έπαιζε στη Θέλτα, τον Ιανουάριο μετακινήθηκε στη Τζιρόνα με στόχο να την βοηθήσει στην αποφυγή του υποβασμού, δεν τα κατάφερα. Υπάρχει buyout στο συμβόλαιό του, επειδή έπεσε στην La Liga 2 με 1 εκατομμύριο, μπορεί να πάει, να μένει ελεύθερος, να πάει σε ομάδα που θέλει. Οι μισές ομάδες της La Liga, τρόπος του λέγει, τον θέλουν. Είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, γράφτηκε τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που ξέρω, και κρατήστε το, αυτό που μου μεταφέρθηκε από αξιόπιστη πηγή για το Φραν Μπελτράν, είναι έναν παίχτη που όταν ήταν ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, τον είχε προτείνει για το καλοκαίρι τον Φραν Μπελτράν, ο Μπενίτεθ. Αυτό λοιπόν που μου μεταφέρθηκε είναι ότι βρίσκεται στη λίστα του Ριμπάλντα. Είναι στα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα του Ριμπάλντα, ο Φραν Μπελτράν.

Ευάγγελε, ποια είναι η γνώμη σου για τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, τον Γερμανό? Δεν έχω άποψη, φίλε μου, δεν τον έχω παρακολουθήσει. Επίσης, δεν καταλαβαίνω αυτό που λένε στον Ολυμπιακό, ότι ψάχνει για εξαροχτάρι. Τι θα πει εξαροχτάρι, η ομάδα θέλει και 6 και 8. Κάνω λάθος? Επίσης, συμφωνώ σε όλα σε ό,τι είπες για την Αργεντινή μετά από αυτό που είδα. Τι συχάθηκα!

Ολυμπιακός θέλει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ένα οχτάρι που θα είναι πολύ καλός με την μπάλα. Με την μπάλα στα πόδια, ένα τέτοιο παίχτη που θα μπορεί να περνάει και key passes, πώς τα λένε αυτά, έτσι. Αυτό. Ο Σταύρος μου γράφει, λοιπόν Βαγγέλη, σε λίγο θα ακούσουμε ότι ο Μπεντιλίμπαρ ζητάει για αριστερό μπακ κάποιον Ρίκο ετών 33. Απέρριψε από τη Σεβίλη τον 23χρονο, πολύ καλό παίχτη και θέλει το Ρίκο γιατί πολύ απλά είναι ελεύθερος. Εκεί στον Ολυμπιακό και οι δημοσιογράφοι και οι ρεπόρτερ κοροϊδεύουν και υποτιμούν την νοημοσύνη χιλιάδων φιλάθλων. Παίζει το όνομα του Σισε της Ράγιο, έχεις ακούσει κάτι? Πολύ καλός παίκτης, Ράγιο Βαγεκάνο. Πολύ καλός παίκτης, αμυντικό χαφ. Μου άρεσε πάρα πολύ που τον είδα στα μάτς με την ΑΕΚ, στα δύο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά και στον τελικό που μπορεί να παίξει και στο όπερα να χρειαστεί. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Ο Πάνος λέει καλησπέρα, έχει κρατήσει το 20% του κουλεράκι ο ΠΑΟΚ. Καλά λεφτά από εκεί, είδες πως βγάζεις χωρίς να χρειάζεται να βάλεις για μεταγραφές από τα κέρδη. Ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει σε ζώνια και έχει πολύ ενδιαφέρον και ψωμί αυτή η υπόθεση αν αναλογιστείς και τις πρόσφατες δηλώσεις για Μπουσέλε. Ναι, 20% έχει κρατήσει το κουλεράκι, αλλά αυτό το 20% έχει να κάνει για ποσό από τα 12 εκατομμύρια και πάνω. Δηλαδή θα βγάλουν πρώτα τα λεφτά που εισέπραξε ο ΠΑΟΚ από την Wolfsburg, τα 12 εκατομμύρια, και μετά ό,τι ποσό από τα 12 εκατομμύρια και πάνω τον πουλήσει η Wolfsburg, τον Κουλιαράκη στην Μπενφίκα, θα πάρει το 20% ο ΠΑΟΚ. Ο Ραστινάτοβιτς μας έφερε αυτό το υπερτιμημένο αργοκίνητο καράβι. Καλά που το είπες, να ξέρουν ποιος θα τρώει τις μούτσες. Για το Ριμπάλντα, ναι, ναι, αυτός έκανε τις νοριμίες και το τα κονέ και τα λοιπά. Λοιπόν, και μέρος της γνωριμίας ήταν και η πρόσληψη ως αναπληρωτή του, του Κώστα του Σταύρα Θανασόπουλου στη θέση του αναπληρωτή του Ριμπάλντα. Μας τα έκαναν πανγούρια, λέει ο Σπύρος, συνάδελφοί σου με τον Μέση και τον Ρινάλντο. Για πες μας ρε φίλε, για πόσους άλλους παικταράδες ήταν το τελευταίο Μουντιάλ? Κουβέντα όμως, κρίμα για το επάγγελμα. Να σου πω ότι έχεις άδικο. Φίλε μου, μιλάμε, συμφωνούμε, ίσως για πρώτη φορά σε ό,τι είπες για τον κοντό της Αργεντινής. Μιλάμε για ποδοσφαιρικούς απατεώνες. Αυτά. Ο Κώστας ο Χριστοδούλου, ο φίλος μου που ενίοτε λειτουργεί και ως συνεργάτης μου, όπως και ο Κώστας ο Χατζής, το έχει όνομα Κώστας Χριστοδούλου, Κώστας Χατζής, μου λέει, ο παδός φαν του Σούντερλαντ και του Ολυμπιακού, έχει καλά ματσάκια για το δεύτερο γύρο του Τσουλού. Πες μας μερικά ρε φίλε, πες μας μερικά. Αποστόλης μου λέει, Ευάγγελε καλημέρα, η πιο καλή ενέργεια της Αργεντινής στον τελικό ήταν ο παίκτης που δεν έδωσε το χέρι στον βαψιμαλιά, Αποστόλης από Αίγιο, στον Τράμπο, Ρομέρο λες. Γεια στο στόμα σου ρε Μίχο, άντε με την σκατοαλητία που έπρεπε να έχει αποκλειστεί δύο γύρους πριν, αλλά τη σπρώξανε οι φαντινοτραμπέοι. Ναι, ναι, μάλιστα. Συμφωνεί δηλαδή, υιοθετείς και εσύ ότι είναι η Αργεντινοφίφα. Ε, Αργεντινοφίφα. Ο Μάριος μου κάνει μια πρόταση, σε όποιον σε λέει μακάκα να του λες είμαι, αλλά επειδή πονάει το χέρι μου, έλα να με βοηθήσεις. Δεν τι είσαστε εσείς, φοβερό κοινό, φοβερό ακροατήριο, τρομερή συμμετοχή. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει σήμερα τα 100 μηνύματα μαζί με αυτά που δεν έχω διαβάσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ναι, ναι φίλε μου. Ναι φίλε μου, έχει κανονικά εκπομπή με δούσκα και ασβεστά στο σκοράκια. Περιμένω να πας με αποκαλύψω, όπως πάντα και εδώ όμως το ίδιο κάνω ρε φίλε. Θα βαρεθείς να μ' ακούς και εδώ και εκεί. Sturm Hearts, προτείνει παιχνίδια ο Κώστας, ο Χριστοδούλου. Sturm Hearts.

Σταύρος μου έχει στείλει δύο φωτογραφίες της Γαλλίας του 1970 που έχει με δεκάδα που δεν είναι ούτε ένας μαύρος και με την Γαλλία του 2026 που 2, 4, 6, 8, 9 από τους 11 είναι μαύροι, Αφρικάνοι. Λοιπόν, Στουρμ Χαρτς, Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ, Φενέρ Γκόρνικ, τα ματσάκια που προτείνει ο Κώστας Χριστοδούλου για το δεύτερο γύρο του Τσουλού, τα σημερινά. Έχουμε χορτάσει ποδόσφαιρο. 40-40 τόσες μέρες βλέπαμε Μουντιάλ, ρε φίλε Κώστα. Α, κάνουμε και λίγο μια αποφόρτιση. Από ποδοσφαιροποίηση. Για Τσικούρας, παιδιά, ανακοινώνεται από την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, από τον Ολυμπιακό.

192 γκολ καριέρας έχει βάλει ο Ιταλός ο Μπελότη, τον οποίο θέλει ο Ματσάρης στον Ηρακλή. Προανήγγειλε βόμβα ο Λεβαδιακός. Ευάγγελε, ξέρεις τίποτα? Μέχρι 31 Ιουλίου θα είσαι εδώ? Ναι, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Έχουμε κάποιο site για πιθανές ενδεκάδες Μπερσεβά, μήπως? Ευάγγελε, όχι φίλε μου. Και το σημερινό μάτς με τη Βίγκιγκουρ, πώς τη λένε αυτήν την ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό περιβάλλον για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, σε 4-5 λεπτά, για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο στις Μοιχείες.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπασλέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιβία.

0: Γράψτε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό?
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
14: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 1, Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Σπορτς 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μιλούσα στο τηλέφωνο και μια έτσι πληροφορία δυνατή είναι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει τελειώσει θετικά ή αρνητικά για τη ΧΑΛ το θέμα του Τζολάκη. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα deadline από πλευράς της νεοφώτης ομάδας στην Premier League και όχι από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό μου μεταφέρθηκε, και έχουν βρει, και αν ο Ολυμπιακός δεν απαντήσει, η ΧΑΛ θα πάει να πάρει παίχτη από τερματοφύλακα συγκεκριμένα, αντί για το Τζολάκη θα πάρει τερματοφύλακα από την Bundesliga, από καλή ομάδα της Bundesliga, τον τερματοφύλακα, άντε να το πάρει το ποτάμι, της Mönchengladbach, το Moritz. Γι' αυτό λέω μέχρι αύριο το πρωί, ή Τζολάκης, ή αν όχι Τζολάκης, Ολυμπιακός δεν, τότε η ΧΑΛ θα το τελειώσει και θα πάρει τον τερματοφύλακα της Mönchengladbach αντί του Τζολάκη. Τι άλλο θέλετε να σας πω, ε?

Λοιπόν, διαβάζετε Guardian. Αν διαβάζατε, θα ενημερωνόσασταν για το ιστορικό ρεκόρ εσόδων που έφερε η FIFA, που έφερε στη FIFA το Μουντιάλ της Αμερικής. Σύμφωνα λοιπόν με το Guardian, όχι 8-9 δισεκατομμύρια, αλλά 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ ακόμα και τις πιο αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις εκτιμήσεις, 15 δισεκατομμύρια δολάρια τα έσοδα της FIFA από το Μουντιάλ. Από τηλεοπτικά δικαιώματα, από χορηγίες, από εισιτήρια, από πακέτα φιλοξενίας, από προϊόντα και μεταπωλήσεις εισιτηρίων. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά η διοργάνωση είχε 48 ομάδες και 104 αγώνες, έτσι. Περισσότεροι αγώνες αυτομάτως σημαίνουν και περισσότερο τηλεοπτικό περιεχόμενο, περισσότερα εισιτήρια, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις εταιρείες, στοιχηματικές και όχι μόνο, διαφημιστικές. Πανάκριβα τα πακέτα φιλοξενίας, οι χρεώσεις στη μεταπόληση εισιτηρίων, όλα αυτά αύξησαν, απογείωσαν, εκτόξευσαν σε ποσό ρεκόρ τα έσοδα της FIFA, που σύμφωνα με τον Guardian, επαναλαμβάνω, έφτασαν, θα φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο Μουντιάλ, δεν ήταν το καλύτερο Μουντιάλ, αλλά σίγουρα το πιο εμπορικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και αλλάζει και το Μουντιάλ που θα αλλάξει πλέον η Αμερική, το Μουντιάλ της Αμερικής θα αλλάξει από εδώ και πέρα τα Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικότερα.

Μάλιστα. Ο Λεβαδιακός προανήγγειλε μεταγραφή βόμβα με emoji του Κομπότη να κρατάει μια βόμβα. Χειροβομβίδα, τι είναι αυτό? Λοιπόν, κάτσε να το δω. Οι βιωτοί ανέβασαν post στο Instagram με emoji του Γιάννη Κομπότη, ο οποίος κρατάει βόμβα και στο background παίζει το τραγούδι Made in Romania. Η βόμβα που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδιακού, αναφέρει το ποστάρισμα των βιωτών. Ο Άλκης ο Αλεξίου λες και διάβασε τη σκέψη μου, μπακασέτα. Ναι, αλλά λέει Made in Romania, ρε φίλε. Για κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο, μήπως βγάλουμε βόμβα.

0: Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το μπαμ που έχει προαναγγείλει ο Κομπότης με emoji. Δεν είναι ο Μπακασέτας, είναι ξένος παίχτης, διεθνής, Ρουμάνος. Αυτά. Που δεν παίζει στη Ρουμανία. Ο Κώστας με ενημερώνει ότι με Guardian μεγάλωσε, κάθε μέρα μαζί με το γαλατάκι του διάβαζε Guardian και ο Πουρναράς, να ξέρεις, το ίδιο. Αλλά έπινες γαλατάκι εσύ ή καφεδάκι?
1: Γάλα.
0: Γάλα και Guardian και εσύ, έτσι, όπως ο Κώστας.
1: Τώρα καφέ
0: και Guardian. Ωραίο, γιατί σε όλα τα αεροπλάνα έχουν φωτογραφία του Κομπότη? Γιατί δεν πέφτει ποτέ αεροπλάνο με φωτογραφία του Κομπότη? Ο Λεβαδιακός όμως είχε πέσει. Γεια σου Βαγγέλη, ένας παίκτης αν δεσμεύεται με συμβόλαιο και θέλει να φύγει, η ομάδα που τον έχει δεν μπορεί να του κρεμάσει το συμβόλαιο μέχρι να λήξει και μετά που θα είναι ελεύθερος να πάει στην ομάδα που θέλει. Θεωρητικά ναι, αλλά εξαρτάται πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει, τι συμβόλαιο είναι αυτό, τι αποδοχές, τι το ένα. Μπορεί ο παίκτης να προσφύγει στην UEFA ή στη FIFA, εξαρτάται τι εθνικότητα είναι, και να ζητήσει προσωρινή διαταγή για να αλλάξει ομάδα. Πλέον υπάρχουν διάφορα παράθυρα.

Λοιπόν, σας τα είχα πει για τον Ρίκο. Βγαίνουν τώρα και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και λένε δεν υπάρχει κανένα θέμα Ρίκο. Ο καλός φίλος μου, η ρεπορτεράρα, εγκαίρος, με είχε φροντίσει να μου στείλει το μήνυμά του. Σας το είχα διαβάσει ότι μια πολύ ένας λογαριασμός στο παλιό Twitter, ισπανικός, με μόλις 680 ακόλουθους, το είχε γράψει το συγκεκριμένο, του Ρίκο, και το κάνανε πρώτο θέμα εδώ σήμερα, τα ελληνικές σελίδες, χωρίς καν να ρωτήσουνε. Μπας περιπτώσει, τώρα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει θέμα Ρίκο. Σας είπα προηγουμένως ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή, ο δανεισμός μάλλον του Λιατσικούρα στην Καλαμάτα. Ούτε ο Κουτσίδης τελικά θα μείνει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στη Γερμανία, στην ΑΕΚ, ενώ είναι γνωστά. Γνωστές οι πιθανοί προορισμοί για Ορτέγκα, είτε στην River Plate θα επιστρέψει στην Αργεντινή, είτε το πιο πιθανό τον βλέπω στο Μεξικό. Και σε ομάδα έκπληξη, κρατήστε το αυτό για τον Ορτέγκα, ομάδα έκπληξη, μεξικάνικη.

Παναγιώτη μου, πώς βλέπω τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές. Ο Αλή της Μάλμε ήταν και στη Σουηδία, παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ένας game changers. Πολύ ταχύς, τρομερή ταχύτητα. Σλάλομ, ζογκλερικά, αλλά είναι παίκτης για 20 λεπτά, 25, ένα ημίχρονο για συγκεκριμένη αποστολή, θεωρώ εγώ. Ο Σάντα Μαρία, Ισπανός, Γάλλος, με καριέρα σε καλά πρωταθλήματα, μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί υπέγραψε μόλις για ένα χρόνο ο Σάντα Μαρία. Ο Χατζηδιάκος δοκιμάστηκε σε υψηλότερο επίπεδο, δεν τα κατάφερε. 2 χρόνια προσπαθεί να τον φέρει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν τον έπαιρνε, τον έφερε τώρα. Δεν είναι καλύτερος του Μιχαηλίδη. Ο Λιστόντο, για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, ο Βάσκος, θα το δούμε τι κάνει. Center for, λέει, πιστεύει ο λύση των μύθου και δεν θέλει τώρα center for. Και λένε ότι τον Αύγουστο, μετά τις 20 Αυγούστου, θα κάνει τη βόμβα, θα ρίξει, θα σπρώξει το χρήμα Ιβάν Σαββίδης να φέρει μαμά το center for. Να είχαμε να λέγαμε. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ είτε από την Δυναμό Κιέβου, είτε στη συνέχεια από την Άντερλεχτ ή την Χάμαρμπι. Χάμαρμπι Άντερλεχτ, το νικητή από αυτό το ζευγάρι θα βρει ο ΠΑΟΚ αν περάσει την Δυναμό Κιέβου. Χλωμό το βλέπω να περνάει. Εν πάση περιπτώσει, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα υπάρχουν δυσκολίες, ακόμα μεγαλύτερα σφιξίματα οικονομικά. Μπορεί και να βοηθήσει ο Αλαφούζος τον φίλο του τον, και σύμμαχό του πλέον τον Σαββίδη με κάποιους παίκτες, λέω εγώ τώρα.

Ο Βόταρος ποιον πήρε προπονητή? Τον Χαραλάμπους, φίλε, τον Κύπριο. Ναι, τον Κύπριο. Που είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ, που είχε πάρει πρωταθλήματα με τη Στεάουα. Ναι. Πες άλλη μια φορά το Άχεν, του λες φοβερά Άχεν, με την Άχεν.

Λοιπόν, η βόμβα μεταγραφή που προανήγγειλε με ποστάρισμα στα social media ο Λεβαδιακός με emoji του Κομπότη να κρατάει μια βόμβα στα χέρια του, μικρή βόμβα, είναι Ρουμάνος, διεθνής, που δεν αγωνίζεται στην Ρουμανία πάντως, και θα έρθει ως δανεικός στο Λεβαδιακό. Ένα. Δεύτερον, μέχρι αύριο το πρωί θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της μεταγραφής του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Η ΧΑΛ, αν δεν πάρει απάντηση από τον Ολυμπιακό, θα κινηθεί άμεσα, ήδη έχει έτοιμο το Plan B, τον Μόριτς, αν το προφέρω σωστά, της Μέχεν Κλάμπαχ. Ο Φραν Μπελτράν, τρίτη είδηση. Αυτά τα ακούσατε εδώ, στις μοιχείες, στις ραδιοφωνικές, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, Φραν Μπελτράν, δικές πληροφορίες της στήλης, ο 27χρονος διεθνής Ισπανός μέσος πρώην της Θέλτα και το τελευταίο εξάμεινο στην Τζιρόνα, που με ένα εκατομμύριο μπορεί να φύγει από την Τζιρόνα επειδή υποβιβάστηκε, που είχε ακουστεί, είχε γραφτεί πριν από λίγες μέρες μαζί με τον Ισπόζητο στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, είναι στην λίστα του Ριμπάλντα για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι στην πρώτη επιλογή, αλλά είναι στη λίστα.

τώρα άλλο. Ηρακλής, χαμός γίνεται στον Ηρακλή. Δεν μπορούν να βρεθούν, να βρουν άκρη. Θα συνιστούσα στον κύριο Μονεβασιώτη, στον ιδιοκτήτη, να δώσει 10 εντολές που είναι στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη είναι. Στην Παλιά είναι. Ούτε και εσύ είσαι σίγουρος, ε. Στην Παλιά Διαθήκη, να δώσει στο ματσάρι, αν δεν την έχει, για τις 10 εντολές. Τι εννοώ? Λοιπόν, εκεί υπάρχει τρομακτικό μπάχαλο στα μεταγραφικά. Γιατί, ακούστε, ποιοι προτείνουν παίχτες. Ματσάρι, ο προπονητής. Μονεβασιώτης, ο πρόεδρος. Έχει διάφορους φίλους που του προτείνουν παίχτες και τους δίνει στον προπονητή και στους διευθυντές. Ο γιος του πρόεδρου. Ο αθλητικός διευθυντής, ο Μπασινάς, που έφερε το Σουρλί. Ο τεχνικός διευθυντής, ο Αμανατίδης. Ο διευθυντής, ο Μανίκας, που ήταν. Ο Αγγελής. 7. Έτσι. Ο γιος του Χριστοβασίλη. 8. Ο Στράτος Ογιεδόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ. 9. Και η μάνατζερ του Ματσάρη. Άντε, να τους βάλω μαζί με το Ματσάρη 9. Ποιος είναι ο 10ος? Α, και ο Τάσος Γιαννόπουλος. Ο σκάουτ, ο παλιός σκάουτ, chief scout του Βόλου και τα λοιπά. Και του Πανιωνίου. 10. 10 παιδιά. Πάκανο. Προτείνει ο ένας, τους κόβει ο άλλος. Προτείνει ο άλλος, τους κόβει ο παράλλος. Χαμός, δεν μπορούν να βρουν άκρη. Δεν υπάρχουν παίχτες. Αυτά τα ωραία γίνονται στον Ηράκλη του Μονεβασιώτη. 10 να προτείνουν παίχτες και ο ένας να κόβει τον παίχτη του άλλου.

είσαι γίγαντας ρε Μίχο μου λέει. Είδες τόσα θέματα ρε φίλε. Άπνοια υπάρχει και σου έχω 4-5 αποκλειστικά. Κατευθείαν εδώ πέρα. Ε, για κάθε ομάδα. Μόνο για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε σήμερα. Μου έχει κόψει την ενημέρωση ένας φίλος που μου έχει δώσει αρκετά θέματα. Με θεώρησε τσάτσο του Μαρινάκη και μου έκοψε. Να. Άντε να σας τα πω όλα στον αέρα, τα λέω όλα έτσι. Δεν πειράζει. Ναι, παίκτης της. Αυτός ήταν. Θα μπορούσε, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, ο Χουάνκιν Μπέομ. Ανακοινώθηκε από τους Πορτογάλους. Τα λεφτά, αν ισχύουν αυτά που διάβασα, 4,5-5 εκατομμύρια συμπόνους, είναι μια χαρά. Εκεί κάνουν τις μεταγραφές. Για τον Φαν Τρόχελεν έδωσε ο Παναθηναϊκός περισσότερα λεφτά από ό,τι έδωσε η Πόρτο για να αγοράσει τον Χουάνκιν Μπέομ. Μας δουλεύετε. Αυτό λέω. Εκτός αν δεν ερχόταν Χουάνκιν Μπέομ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί λίγο. Λοιπόν. Αλλά λέγανε τότε ότι ζήταγε 7 και 8 εκατομμύρια η Φέγενορντ. Ο ιδανικός box to box. Ο Κορεάτης.

0: Λοιπόν, Γρόμη, το πιάσες, ναι, πρώην παίχτη του προπονητή Φέρνη, ο Κομποτάρος. Σωστός. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω και σήμερα ραδιοφωνικές μοιχείες τρίτης φινάλε. Έρχεται Ζέτα Θεδωρακοπούλου με το τρομερό μαγκαζίνο της. Κρατήστε αυτά που είπαμε και πάμε παρακάτω. Αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Γεια σας.
1: Στην ποιότητα υλικών, μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν.
7: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
5: Να να να, να να να, να να να, να να να, να να να. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Μου λέγαν όλοι, μην πας μπροστά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας, τυροκομικήμεσίνης.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη.

0: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα.

0: Παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού.
9: Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Generations, η ώρα είναι.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλώς ήρθατε, καλησπέρας πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Ξεκινάμε και σήμερα την μεσημεριανή μας διαδρομή για να υποδεχτούμε το απόγευμα. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας μέχρι τις 6. Με αγαπημένα τραγούδια, με δικές σας αφιερώσεις, με νέα, διάφορα, αστεία, περίεργα, αλλά και πολύ όμορφα πράγματα και σήμερα. Σας περιμένω όλους να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας με το 698-9860-147 και το στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Φυσικά να πω ότι αν είστε συντονισμένος και μας ακούτε από τα FM, είστε με την καλύτερη παρέα σε ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Την αγάπη μου στο κανάλι 1 και του 94,8 στην Καλαμάτα, στο νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 για το Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά. Μας ακούτε μέσα από τα ραδιοκύματα και τους 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3 φυσικά στο Καστελόριζο. Καλημέρα μου να στείλω στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στην Ουάσιγκτον της Αμερικής. Μια πάρα πολύ ζεστή ομολογουμένως και σήμερα μέρα του Ιουλίου είμαστε, παιδιά, έτσι στο κατά καλό καιρό. Δεν μας κάνει εντύπωση. Θα ζεσταθούμε, θα τελειώσει. Και μετά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το αναπολούμε πάλι.

Μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Σήμερα η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Σαρματίου. Δεν υπάρχει κάποια ονομαστική εορτή. Να ευχηθώ χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους από εσάς σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας ή έχετε δικούς σας ανθρώπους που γιορτάζουν. Και πάμε να συνεχίσουμε με τι άλλο, με τις μουσικές μας. Έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής Νατάσα Θεοδωρίδου, Χρήστο Χολίδη. Έρχεται τώρα ο Κώστας Καραφώτης με τον Κρυφό Παράδεισο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον.

0: γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
1: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
1: γάτες,
0: τροκτικά,
1: ερπετά,
0: ψάρια και πτηνά.
1: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
0: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
1: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
0: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
1: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
0: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
1: Παράδοση και στο χώρο σας.
0: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
0: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Για να στείλω πολλές καλησπέρες και στον φίλο μας τον Γιάννη από τα Χανιά. Έχει στείλει και εκείνος την αφιέρωσή του. Έρχεται, Γιάννη, το τραγούδι που μας ζήτησε σε πολύ λίγο.

Γίνεται πάρτι. Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης και συνεχίζουμε με Νίνο λοιπόν, και όλα πηγαίνουν καλύτερα, αφιερωμένος στον Γιάννη μας, ο οποίος μου λέει κιόλας αφιερώνω το κομμάτι αυτό που το έμαθα από την εκπομπή σου. Όλα πηγαίνουν καλύτερα. Φύγαμε. Καλύτερα αν είμαστε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, και θέλω να ενημερώσω επίσης για να ξέρετε ότι σήμερα, παιδιά, δεν θα ανοίξουμε TikTok Live. Θα είμαστε έτσι όμορφα ραδιοφωνικά. Συνεχίζω με Γιώργο Μαζονάκη που μου έχει ζητήσει ο Στέφανος.
1: Ο πρώτος πόνος, άδειος πόνος και...
0: 37 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα με καύσωνα, μου στέλνει ο Γιώργος. Πολύ ζέστη σήμερα, πλέον όλοι ψινόμαστε από τον ήλιο και πήραμε χρώμα.

Λοιπόν, καλά ακούσατε, παιδιά. Το ξαναλέω ακόμα μία φορά. Για όσους τυχόν δεν ακούσανε, δεν θα ανοίξουμε TikTok Live σήμερα. Και θέλω να πάω τώρα, παιδιά. Θυμάστε όλοι εκείνο το Gangnam Style που είχε γίνει ο χαμός και ο πανικός κάποτε. Λοιπόν, εξακολουθεί να κάνει χαμό, θέλω να σας πω, το τραγούδι αυτό. Το μουσικό βίντεο λοιπόν ξεπέρασε τις 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube. Πρόκειται για το πρώτο βίντεο της K-pop, αλλά και το πρώτο μουσικό βίντεο ασιάτικη καλλιτέχνη που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό. Ταυτόχρονα γίνεται και το πέμπτο μουσικό βίντεο συνολικά που ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο. Δεν είναι κάτι παλιό αυτό που διαβάζω, παιδιά. Είναι σήμερα δημοσιευμένο, εχθές για την ακρίβεια δημοσιευμένο το άρθρο. Τα 6 δισεκατομμύρια προβολές συμπληρώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου του 2026. Είχε αναρτηθεί το 12-15 Ιουλίου συγκεκριμένα. Η ιστορία βέβαια έχει ήδη γράψει από τις 21 Δεκεμβρίου του 2012, όταν έγινε το πρώτο βίντεο οποιουδήποτε είδους που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Ένα επίτευγμα που καταγράφτηκε στο ρεκόρ Guinness. Μέσα σε μόλις 5 μήνες μετά την κυκλοφορία του. Μάλιστα, η άνοδος των προβολών του προκάλεσε ακόμα και τεχνικές αλλαγές στην πλατφόρμα, ξεπερνώντας το ανώτατο όριο που μπορούσε να αποθηκεύσει ένας μετρητής 32 bit. Το YouTube από τότε λοιπόν αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει σύστημα 64 bit για την καταγραφή των αριθμών. Και έγινε έτσι το πρώτο βίντεο που ανάγκασε την πλατφόρμα να προσαρμόσει τον μετρητή της. Απίστευτο, έτσι. Και όμως αληθινό. Ήταν επίσης και το βίντεο αυτό, η επιτυχία γενικά αυτή, που άνοιξε τον δρόμο για την K-pop.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27-210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.

Και επιστρέψαμε, παιδιά, για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, παρέα. 6-9-8-9-8-60-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Καλώς τον και τον Ζαρίφη μας, την καλησπέρα μου στον Νίκο μας από Ζωγράφου, από τη ζεστή περιοχή, τέλος πάντων, του Ζωγράφου.

Εννοείται, παιδιά, όσο μπορούμε παραμένουμε δροσερά. Είναι γνωστά τα βήματα, τέλος πάντων, ή τα πράγματα που χρειάζεται και πρέπει να κάνουμε όσο έχει ζέστη και αναγκαστικά πρέπει να είμαστε έξω και δεν μπορούμε να είμαστε μέσα να απολαμβάνουμε την δροσιά ενός air condition. Όσο κυκλοφορούμε λοιπόν και νερό έχουμε μαζί μας και καπέλο ιδανικά φοράμε. Εγώ σας έχω πει, ένα ανεμιστηράκι χείρος πραγματικά μπορεί να κάνει θαύματα. Ή ένα απλό ψεκαστήρι γεμάτο νερό. Βρέχεσαι, δροσίζεσαι και συνεχίζεις.

Εδώ τώρα θα χαμηλώσω τη μουσική, παιδιά, γιατί είναι λίγο κωμικό, τραγικό. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που συνέβη στη Μύκονο, ένας άντρας πήγε στο άγαλμα του Απόλλωνα, στο άγαλμα του Καραμανλή στη Μύκονο και πόζαρε σαν άλλος Απόλλωνας. Δηλαδή, ήταν εντελώς γυμνός. Καλά ακούσατε, κυκλοφορεί και βίντεο. Δηλαδή είναι από αυτά που λες αποκλείεται, αλλά κι όμως έχουν γίνει. Η εικόνα προκάλεσε προφανώς αμηχανία, τι μου λες, αλλά και έντονες αντιδράσεις. Δηλαδή λογικό. Ένας ιδιαίτερα πολυσύχναστος χώρος εκεί. Αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν έκπληκτη το σκηνικό. Αρκετοί εννοείται έβγαλαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν αυτό που έβλεπαν. Αργότερα το βίντεο κυκλοφόρησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτογράφηση, λέει, πραγματοποιήθηκε χωρίς να ληφθεί. Ήταν στα πλαίσια φωτογράφησης, λοιπόν, αυτό που γινόταν. Αλλά έγινε χωρίς να έχουν ενημερωθεί είτε οι αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα δημόσιος και δημοφιλείς σε κατοίκους και επισκέπτες του νησιού το χώρος αυτός. Εν τέλει ενημερώθηκαν οι αρχές, πρόκειται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπονται. Τώρα εδώ λέει, βέβαια, Μύκονος είναι, δηλαδή τέτοια συνήθιστα περιστατικά καταγράφονται συχνά κατά καιρούς.

φωτογράφηση τώρα ήταν αυτή? Γιατί έπρεπε να φτάσει στα δικά μας μάτια αυτό, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, συνέβη. Έλεος, λέει ο Νίκος, είναι τρελός από την τρέλα του. Μα από τι άλλο. Στους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Λοιπόν, για να πάω λίγο στα μήνυματά σας. Λέει εδώ ο Χόρχε, καλώς την και την Μαρία μας από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και φυσικά, παιδιά, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, με αφορμή τώρα το μήνυμα αυτό της Μαρίας μας από το Ηράκλειο, σε πολύ λίγο θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά τηλεφωνικά να φιλοξενήσω δύο γυναίκες εκεί από το Ηράκλειο της Κρήτης, οι οποίες έχουν δημιουργήσει έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο. Μιλώ για το Ιστάρ Χαμάμ, ένα αναπαλαιωμένο κτίριο το οποίο έχει... Πώς να το πω, θέλεις να πας να το επισκεφθείς και μόνο για να το δεις. Όταν θα μιλήσουμε θα μας πούνε όμως σε λίγο και για όλα αυτά τα όμορφα που μπορείς να απολαύσεις μέσα, την περιποίηση, αυτή την ωραία που νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις δώρο στον εαυτό σου. Νομίζω ότι θα θέλεις πολύ να κάνεις και το επόμενο βήμα και να κλείσεις το ραντεβού σου. Όλα αυτά γύρω στις 4:30, λίγα λεπτά μετά τις 4:30 για την ακρίβεια.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια

0: Ποιοτική εξυπηρέτηση, λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
1: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κύμα μου λοιπόν, αυτή είναι η Ζόζεφιν, παιδιά. Και ετοιμαστείτε τώρα να κάνουμε ένα κύμα ανανέωσης. Λοιπόν, να δεχτούμε μάλλον ένα κύμα ανανέωσης, καθώς συνδεόμαστε με το Ηράκλειο της Κρήτης, με το Ιστάρ Χαμάν πιο συγκεκριμένα, και ακόμα πιο συγκεκριμένα με τις υπέροχες κυρίες Μοίρα Χανδρινού και Παρασκευή Βακονάκη. Καλησπέρα σας, με ακούτε καλά? Καλησπέρα, με ακούτε? Λοιπόν, για κάποιο λόγο τώρα δεν γίνεται η σύνδεση, παιδιά, σωστά, οπότε θα το διορθώσουμε αλλιώς. Καλησπέρα, με ακούτε τώρα?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα να συζητήσουμε εδώ και να μας συστήσετε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο του Ιστάρ Χαμάμ. Να ξαναπώ λοιπόν ότι είναι οι κυρίες Μοίρα Χανδρινού και Παρασκευή Βακονάκη. Λοιπόν, θέλω αρχικά να μου πείτε πώς ξεκίνησε το όραμα, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Ήταν ένα προσωπικό στοιχείο ή κάποια σκέψη που είχε η κάθε μία από εσάς για αυτό το ξεκίνημα?
2: Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση. Όλο αυτό ξεκίνησε σε μία στιγμή. Πραγματικά ήταν κάτι πολύ μαγικό. Πριν 5 χρόνια είχαμε πάει μαζί, εγώ πήγα για πρώτη φορά, επισκέφτηκα Χαμάμ. Και όταν βγήκαμε, απλά κοιταχτήκαμε και είπαμε θα κάνουμε Χαμάμ στο Ηράκλειο. Εγώ αυτό που ένιωσα δεν το έχω νιώσει σε καμία άλλη αντίστοιχη διαδικασία. Ήταν πραγματικά το ότι ένιωθα καθαρή μέσα και έξω. Μπόρεσα να αφαιθώ πραγματικά εντελώς και να χάσω το χρόνο. Αυτό ήθελα, μου γεννήθηκε αυτόματα η ανάγκη να το μεταδώσουμε και να δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους να το νιώσουν. Κάπως έτσι ξεκίνησε.
0: Καλά, είναι απίστευτο. Δηλαδή, μέσα σε μια στιγμή τα συμφωνήσατε και οι δύο. Πάρα πολύ όμορφο αυτό.
2: Χωρίς να μιλήσουμε, βέβαια. Μόνο κοιταχτήκαμε.
0: Ναι. Να υποθέσω κιόλας ότι έχετε, αν επιτρέπετε κιόλας, έτσι μια βαθιά φιλία. Δηλαδή, είστε φίλες, πρέπει να είστε φίλες πολύ για να έχετε αυτό τον κώδικα επικοινωνίας. Με το που κοιταχτήκατε να κάνετε την ίδια σκέψη.
2: Κοιτάξτε, το απλή φιλία δεν περιγράφει ακριβώς αυτό που ζούμε, αλλά ας πούμε ότι είμαστε δύο ψυχές που γι' αυτό ήρθαμε.
0: Τι όχι όμορφο.
2: Μόνο για το Χαμάμ, γιατί δεν κάνουμε μόνο αυτό, αλλά το Χαμάμ είναι βαθιά θεραπεία, είναι βαθιά καθαριότητα. Και βασικά είναι βαθιά φροντίδα. Γιατί για εμάς αυτό ήταν ο πρωταρχικός στόχος και ακόμα είναι.
0: Νιώσατε δηλαδή ότι πήρατε ένα δώρο και θέλετε αυτό να το κάνετε, ακριβώς, να δώσετε την ευκαιρία και σε άλλους. Mm-hmm. Γιατί διαλέξατε αυτό το όνομα, το Ιστάρ, δηλαδή τι σημαίνει για κάθε μία από εσάς το όνομα αυτό και πώς καθορίζει και την αισθητική αλλά και τη φιλοσοφία του χώρου?
2: Το Ιστάρ έρχεται από μία θεότητα η οποία είναι θεά της γονιμότητας. Μάλιστα. Για εμάς λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ένα όνομα το συγκεκριμένο Χαμάμ, γιατί θέλουμε να έχει ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα μπει την ενέργεια της φροντίδας, της καθαρότητας, αλλά και του να γεννήσει κάτι καινούριο, δηλαδή να βγει αναγεννημένος από το Χαμάμ, και αυτή την ενέργεια έχουμε δώσει και στο χώρο. Θα μπεις και θα βγεις διαφορετικός.
0: Λοιπόν, θέλω να πω τώρα, επειδή για να το κάνουμε και λίγο εικόνα στους φίλους για όποιον τυχόν δεν έχει,
2: ναι,
0: δεν ξέρω πώς ήταν το κτίριο πριν, αλλά η αναπαλαίωση, το πώς το έχετε φτιάξει μέσα τώρα, είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή βλέπεις τις φωτογραφίες και μένεις άφωνος, αλλά ξέρω όμως από την φίλη μας την Ειρήνη της Αγρέα, από τον Μελωδία 106,6, ότι δεν μένει μόνο στις φωτογραφίες. Μου μιλούσε δηλαδή με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό για την ατμόσφαιρα, αλλά και για την ομορφιά του χώρου αυτού καθεαυτού. Μεγάλη πρόκληση τώρα αυτό, ένα δύσκολο εγχείρημα. Πώς αποφασίσατε να διαλέξετε αυτό το χώρο?
2: Εμείς όταν είδαμε το χώρο, λόγω της ιστορικότητας, καταλάβαμε αμέσως ότι αυτός ήταν ο χώρος που θα κάναμε το Χαμάμ. Είχε πάρα πολλές δυσκολίες τεχνικές, κυρίως, και ήθελε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολύ κόπο, αλλά κυρίως ήθελε πάρα πολύ πίστη στο ότι αυτό που ονειρευτήκαμε μπορεί να γίνει εκεί μέσα. Mm-hmm. Και κάθε λεπτομέρεια του χώρου έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά από εμάς προσωπικά. Δηλαδή είναι προσωπική η επίβλεψη στο κάθε τι, ακόμα και στο ποτήρι. Θα πιει ο άλλος mm-hmm. το τσάι, το νερό mm-hmm. ή το κρασί.
0: Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε περισσότερο στην διαδικασία αυτή, κάποιο σημείο, κάποια στιγμή?
2: Κοιτάξτε, θα πούμε ότι το κτίριο είναι διατηρηταίο, αυτό το λέει από μόνο του, γι' αυτό και πήραν οι διαδικασίες για να ξεκινήσει, για να γίνει η έναρξη των εργασιών, χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια. Υπήρξαν πάρα πολλοί που μας είπαν αφήστε το, βρείτε κάτι άλλο, γιατί δεν πάτε κάπου αλλού, κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο απλό. Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ προσωπικά, όταν πρωτομπήκα στο χώρο, είπα εδώ δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκτός από χαμάμ. Δηλαδή το είδα έτοιμο, το είδα φτιαγμένο από την πρώτη στιγμή που μπήκα, και έτσι ήταν η πίστη μου, ήταν πάρα πολύ δυνατή στο να πω α, όχι, ας πάω κάπου αλλού.
0: Είναι απίστευτο πως κάποιες φορές κάποιοι χώροι μας μιλάνε. Με το που μπαίνεις μέσα νιώθεις εδώ είμαι, τέλος.
2: Ναι. Επίσης να αναφέρουμε εδώ ότι η περιοχή εκεί, πολύ παλιά, το 1600 περίπου, είχε χαμάμ. Ήταν περιοχή που είχε λουτρά.
0: Α, μάλιστα.
2: Το λέω επειδή το έχουμε ψάξει πάρα
3: ναι,
2: πολύ.
3: Ναι, αυτό το είδαμε εκ των υστέρων βέβαια. Ναι.
2: Αλλά υπήρχε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τώρα σημείο ή αρχιτεκτονική λεπτομέρεια στο ΙΣΤΑΡ που μιλάει περισσότερο στην κάθε μια σας από εσάς προσωπικά?
2: Κοιτάξτε, εγώ όταν πρωτομπήκα στο Θόλο ναι. και ζήτησα να παίξουν μουσική για να νιώσω τη δόνηση που έχω μέσα εκεί, απλά ένιωσα ότι είμαι στο σπίτι μου. Το ίδιο νιώθω και στον επάνω χώρο που είναι διακοσμημένο σύμφωνα με μία τελετουργία. Εμάς και τους δύο θεωρώ, η τελετουργία είναι που μας όθησε προς τα εκεί. Mm-hmm. Ότι μπαίνεις και δεν πας απλά να κάνεις ένα λουτρό. Μπαίνεις για να κάνεις μία τελετουργία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οπότε ακόμα και η σκάλα που θα ανέβουμε, που είναι ενός παλιού κτίριου που έχει τη δική του ιστορία, ακόμα και το κάθε σκαλί για μας είναι ένα κομμάτι της ιστορίας.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο για να το κάνουμε εικόνα? Μπαίνει κάποιος σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της υποδοχής και είναι έτοιμος να ξεκινήσει την εμπειρία του. Ποια είναι η σειρά, να το πω, η ιδανική εμπειρία για κάποιον που θα μπει για πρώτη φορά στο χώρο?
2: Για τη διαδικασία, για να ξεκινήσει η υπηρεσία, εννοείται προφανώς. Εγώ θα ήθελα να πω το κομμάτι που εμένα με μαγεύει μέσα στο χαμάμ είναι όταν ακούω το νερό να τρέχει.
0: Αχ, τι ωραία.
2: Το νερό είναι ζωή, είναι καθαρότητα, είναι ροή. Εγώ είμαι γενικός σαν άνθρωπος, με το νερό έχω πολύ καλή σχέση. Και αυτό αυτόματα νιώθω ότι εδώ είναι. Είναι το μέρος μου, το σημείο μου. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ χωρίς νερό τον πλανήτη μας, και έχω θέμα γενικώς με το νερό στην κατανάλωση, αλλά και το κομμάτι ότι είναι ζωή και ροή, και στο χαμάμ μέσα ακούς το νερό να τρέχει.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσει πάρα πολλοί κόσμος μαζί σας σε αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Ο ήχος του νερού, είτε σε ριάκι, είτε σε βροχή.
2: Ακριβώς.
0: Είτε σε θάλασσα.
2: Αυτό το μόνο του είναι χαλαρωτικό σε ταξίδι.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αν όντως ότι έχουμε νερό, άρα έχουμε, άρα μπορούμε να ζήσουμε. Χωρίς νερό δεν μπορούμε, δεν ζούμε.
0: Και φυσικά μιλάμε και για τη σημερινή εποχή όπου οι ρυθμοί είναι απίστευτα έντονοι.
2: Ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως με όλα αυτά που ακούμε, σκέφτομαι ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε κιόλας πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε.
2: Ακριβώς. Από τη στιγμή λοιπόν που θα αποφασίσει κάποιος να το δοκιμάσει, είτε από περιέργεια, είτε γιατί ψάχνει τρόπους, και ο κόσμος στη σημερινή εποχή ψάχνει τρόπους να μπορέσει έστω για λίγο να χαλαρώσει, όπως νομίζουν περισσότεροι, που το χαμάμ δεν είναι απλά πάω για να χαλαρώσω. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα μπει μέσα στο θόλο, ο θόλος είναι ένα μεγάλο, η χωρητικότητά του είναι μέχρι 8 άτομα που μπορούν συγχρόνως να μπουν μέσα. Είναι επικαλυμμένο όλο με μάρμαρα, με ενδονταπέδια θέρμανση. Υπάρχει νερό. Το τελετουργικό ξεκινάει αφού καθίσει ο άνθρωπος κάπου 20 λεπτά με μισή ώρα μέσα μόνος του, και αυτό του δίνει το χρόνο και να χαλαρώσει, να συνδεθεί με το χώρο, αλλά και να αρχίσει η εφίδρωση και να μπορεί να γίνει μετά η υπηρεσία όπως πρέπει να γίνει, γιατί μιλάμε για θα πρέπει να η αποτοξίνωση είναι ο αρχικός στόχος.
0: Α, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι, και γι' αυτό μένει τα 20 λεπτά με τη μισή ώρα, βάζει νερό επάνω του, ένα λάξ κρύο ζεστό, οπότε και αρχίζει σιγά σιγά και αφήνεται, χαλαρώνει, οπότε είναι και πιο έτοιμο το σώμα για να δεκτεί την υπηρεσία που θα γίνει από τον λουτρονόμο. Η λουτρονόμη είναι ο άνθρωπος που θα σε φροντίσει μέσα.
0: Μάλιστα, ωραία, ωραία.
2: Και μετά ξεκινάει πάντα με το κετσέ. Το κετσέ είναι ένα γάντι στην ουσία που κάνει απολέψεις σε όλο το σώμα, πολύ σχολαστικά. Συνεχώς γίνεται ξέπλυμα, ένα λάξ. Mm-hmm. Και μετά είναι το τουρμπάσι. Είναι αυτό το πολύ... και να το βλέπεις μόνο είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Είναι έρωτας.
2: Είναι πραγματικά πολύ ωραία η διαδικασία, και μόνο που το βλέπει κάποιος μαγεύεται. Το οποίο μπαίνει μέσα, είναι σαν μια μεγάλη βαμβακερή μαξιλαροθήκη, το οποίο είναι μέσα σε σαπουνάδα, συγκεκριμένη ποσότητα σαπουνιού και νερού, το οποίο με κινήσει στον αέρα γεμίζει αφρό. Αυτός ο αφρός το σκάνε, έτσι το λέμε εμείς, πάνω στο σώμα, οπότε σαν να είσαι μέσα σε ένα σύννεφο, αν μπορώ να το μεταφέρω κάπως, από αφρό. Όλο το σώμα καλύπτεται από αφρό, με αυτόν τον αφρό μετά γίνεται μάλαξη και κάποιες κινητοποιήσεις, αλλά κυρίως η μάλαξη είναι που σου δίνει αυτή την αίσθηση. Δηλαδή σε βοηθάει ο λουτρονόμος να χαλαρώσεις. Μετά είναι το ξέπλυμα από τη σαπουνάδα, και μετά έχει και λούσιμο, γιατί γίνεται και στο κεφάλι, το οποίο είναι το λούσιμο, στην ουσία είναι η μάλαξη κεφαλής με σαμπουάν κανονικά, με μαλακτική, και έχει και άλλα προϊόντα μετά, αλλά η βασική υπηρεσία είναι αυτή. Έχει μάσκες σώματος, μπορεί κάποιος να επιλέξει. Η πιο απλή υπηρεσία για να γνωρίσει κάποιος τι σημαίνει χαμάμ είναι αυτή η διαδικασία. Και εννοείται ότι ο λουτρονόμος μετά την υπηρεσία θα οδηγήσει τον πελάτη στην επάνω σάλα, που είναι ο χώρος που θα τον κεράσουμε τσάι και λουκούμι, το παραδοσιακό, και θα μπορεί να χαλαρώσει και να πάρει το χρόνο του για όσο χρειαστεί. Αυτό είναι περίπου η διαδικασία.
0: Ακούγεται σούπερ, έρχονται εδώ και το συγκεκριμένο μήνυμα εδώ, η Διονυσία μας το στέλνει, ακούγεται σούπερ. Είναι δηλαδή, ρωτάει, κάτι σαν τη σάουνα με πετσέτα, ας πούμε, όταν είσαι μέσα στο...
2: Όχι, έτσι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η σάουνα είναι υψηλή θερμοκρασία, ξηρή, χωρίς νερό. Μέσα στο χαμάμι είναι περίπου γύρω στους 38 με 40 βαθμούς με νερό. Αυτή είναι η διαφορά, με υγρασία.
0: Μάλιστα. Okay. Ωραία, ωραία. Είναι πόσο συχνά μπορεί κάποιο.
2: Ναι, πείτε μου. Να πούμε εδώ ότι ειδικά το καλοκαίρι, ναι, επειδή οι άνθρωποι δεν το έχουν συνδέσει με το καλοκαίρι, είναι σημαντικό να πούμε ότι βγαίνοντας από το χαμάμ και καύσωνα να έχει έξω, δεν σε νοιάζει.
0: Αλήθεια.
2: Δεν σε νοιάζει. Προσαρμόζεσαι και αντέχεις καλύτερα περισσότερο στις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Καλά, αυτό ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που το είπατε και το διευκρινίσαμε, γιατί και εγώ δεν θα το σκεφτόμουν να...
2: Εννοείται ότι ενδιάμεσα πίνουν πολύ, τους προσφέρουμε και μέσα, δηλαδή στο θόλο που είναι, πίνουν νερό, γιατί χρειάζεται για την αφύδρωση, για, για να μπορέσει το σώμα να ανταπεξέλθει. Δεν είναι πολύ ψηλή η θερμοκρασία, μαζί με την υγρασία είναι πάρα πολύ ανεκτό. Δηλαδή η σάουνα είναι, είναι λίγο φοβιστική για κάποιους, γιατί όντως είναι πολύ υψηλότερη θερμοκρασία. Έχει άλλο στόχο η σάουνα και άλλο, και άλλο το χαμάμ.
0: Αυτό πόσο συχνά μπορεί να το κάνει κάποιος? Δηλαδή έρχεται μία φορά και απολαμβάνει έτσι την συνολική...
2: Μπορεί να το κάνει μία φορά την εβδομάδα, μπορεί να το κάνει μία φορά το μήνα. Εγώ μπορώ να το κάνω και τρεις φορές την εβδομάδα, γιατί είναι μία διαδικασία που εμένα προσωπικά μου δίνει και χρόνο με εμένα. Που οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό.
0: Ξέρετε, σκέφτηκα ότι είναι πολύ πιθανό, όχι πολύ, είναι πολύ πιθανό, ότι έχει σημασία να πούμε ότι αν κάποιος πάει να κάνει, να το έχει πάρει απόφαση από πριν ότι θα δώσει χρόνο στον εαυτό του. Γιατί
2: ακριβώς.
0: Πρέπει να αφήσει και τη σκέψη του λίγο απ' έξω της καθημερινότητας και να συγκεντρωθεί.
2: Πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν μπορεί κανείς να τον βοηθήσει.
0: Πολύ σωστό.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέω εγώ, ακόμα και πριν κάνουμε εμείς το χαμάμ, όταν πηγαίναμε, ότι από το χαμάμ πρέπει να βγαίνεις και να μην πατάς στο έδαφος. Εγώ αυτό νιώθω κάθε φορά που θα βγω, ότι στο έδαφος δεν πατάω.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ ξεχωριστό τώρα που μας λέτε. Επίσης θέλω να πω στους φίλους ότι επειδή είδα βιντεάκια και τα λοιπά, ναι, αλλά θα βγω, θα ανεβρεμένο το μαλλί μου, το ένα τ' άλλο. Μπορείς να μπεις, να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις και μετά να βγεις όπως μπήκες. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή στεγνώνεσαι, είσαι κανονικά.
2: Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει εξοπλισμός για τα πάντα. Να στεγνώσουν τα μαλλιά, να βάλουν αφρό, ακόμα και να στεγνώσουν το μαγιό τους. Έχουμε στεγνωτήρα για το μαλλιό.
0: Καλά, το είδα αυτό και εντυπωσιάστηκα.
2: Σε τρία δεύτερα μπορεί να έχει στεγνώσει το μαγιό του και να μην χρειαστεί καν να πάρει κάτι βρεγμένο.
0: Να πούμε τώρα με την ευκαιρία αυτή, στο TikTok ας πούμε, εγώ είδα τα συγκεκριμένα βίντεο. Φαντάζομαι όμως και στο Instagram, άμα μπει κανείς και να ζητήσει Star Hammam, θα βρει τα πάντα.
2: Βεβαίως, βεβαίως, ναι, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες.
0: Ποια είναι η πιο ωραία αντίδραση, το πιο ωραίο σχόλιο που έχετε ακούσει από επισκέπτες?
2: Προσωπικά εγώ, το πιο ωραίο που έχω ακούσει είναι ότι θα σε ευχαριστώ γιατί με βοηθήσατε και έφυγα.
0: Πω πω.
2: Ναι.
0: Πόσο το έχουμε ανάγκη τελικά. Να φύγουμε λίγο από την καθαπατάγχη της καθημερινότητας.
2: Εγώ επειδή πριν που περιέγραψε η Παρασκευή την διαδικασία, εμένα η αγαπημένη μου είναι το λούσιμο. Εκεί νιώθω ότι μπορώ να φύγω. Να αφαιθώ και να φύγω. Γιατί πρέπει να αφαιθείς και δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό σκεφτόμουν
2: πάρα
0: και εγώ.
2: Πολύ, με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια τους λουτρονόμους μας. Γιατί θέλουμε ο άλλος να νιώσει ασφάλεια. Είναι σημαντικό.
0: Πολλά συγχαρητήρια λέει εδώ.
2: Φανταστείτε, ναι, όταν ναι, λέμε λούσιμο, είναι παράλληλα, είναι μάλαξη κεφαλής, αυχένα, προσώπου, δηλαδή δεν είναι ένα λούσιμο κομμωτηρίου. Είναι ακόμα πιο, είναι ακόμα πιο βαθύ. Απλά ποια εμπειρία. Είναι, και εκεί ναι, χρειάζεται να αφαιθεί, αλλά νομίζω ότι και οι πιο δύσκολοι άνθρωποι που δυσκολεύονται να αφαιθούν, νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει να τον βοηθήσουμε σε αυτό.
0: Να σας ρωτήσω από περιέργεια, οι περισσότεροι που έρχονται είναι άντρες ή γυναίκες ή και τα δύο το ίδιο? Συνήθως δηλαδή ποιοι...
2: Και τα δύο,
0: και
2: δηλαδή
0: τα δύο.
2: Και τους άντρες που το προτιμούν και οι γυναίκες. Μπορώ να πω ότι δεν είχαμε ποτέ θέμα σε αυτό.
3: Όχι, όχι, δεν είναι όλο.
0: Α, είναι το ίδιο. Μάλιστα. Και είναι και από την περιοχή και τουρίστες, να υποθέσω.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και έρχονται και άνθρωποι και από άλλους νομούς, όχι μόνο από το Ηράκλειο. Γιατί θα πρέπει να τονίσουμε εδώ τη μοναδικότητά του.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή είναι το μοναδικό χαμάμ που υπάρχει σε ολόκληρη την Κρήτη, το Ιστάρ χαμάμ.
2: Ισχύει.
0: Λοιπόν, εδώ πάρα πολλά συγχαρητήρια θέλω να πω. Στέλνουν οι φίλοι για όλο αυτό το εγχείρημα που έχετε δημιουργήσει. Και σε εμάς τώρα εδώ που σας ακούμε, έχετε δημιουργήσει μια ανάσα, μια όαση έτσι λίγο. Φύγαμε λίγο κι εμείς, έτσι χαλαρώσαμε.
2: Τέλεια, τέλεια. Πρέπει να έρθετε, να φύγετε πραγματικά.
0: Το θέλω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Α, έχω ακόμα μια ερώτηση. Οι λουτρονόμοι, ρωτάει εδώ οι φίλοι μας, έχουν κάποια ειδικότητα ιδιαίτερη?
2: Είναι βοηθοί φυσικοθεραπευτών ή φυσικοθεραπευτές.
0: Α, μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
2: Το βασικό είναι, ναι, το βασικό μας, αυτό που χρειαζόμαστε εμείς από τα παιδιά που θα έρθουν, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα εκπαιδεύσουμε εμείς πάνω στο κομμάτι της διαδικασίας του χαμάμ. Πρέπει να ξέρουν τις βασικές γνώσεις της μάλαξης και από...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Και επιστρέψαμε, παιδιά, και πόσο ωραία είναι τα μηνύματά σας που έχουν έρθει έτσι για την συνομιλία που είχαμε νωρίτερα με τις δύο κυρίες από το Ιστάρ Χαμάμ. Νιώσαμε σαν να ήμασταν εκεί, λέει ο Γιώργος. Μας άνοιξαν την όρεξη για να πάμε να απολαύσουμε έτσι όλη αυτή την ωραία εμπειρία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, παιδιά, για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μπείτε να επισκεφτείτε και το site. Και φυσικά την σελίδα στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok επίσης, για το site starhamam.com για την ακρίβεια. Και έτσι όμορφα, χαλαρωτικά αλλά και δυναμικά μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, θα είμαστε παρέα. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber, SMS, τούντε παπάκι, ngradio.gr για τα email σας. Με όλες τις δικές σας αφιερώσεις, με όλες τις δικές σας μουσικές, θα κυλήσει η υπόλοιπη ώρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.

0: Κομμόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Ρίτα λοιπόν, και αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παιδιά, σήμερα θα σας αποχαιρετήσω λίγο νωρίτερα. Μην ξεχνάτε ότι αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι συντονίζεστε όλοι για να ακούσετε με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσει η εκπομπή μου. 3 η ώρα ραδιοφωνικά συντονίζεστε όλοι και στέλνετε τη σωστή απάντηση στο 698-9860-147. Η κλήρωση για την τετραήμερη διαμονή στο ξενοδοχείο Σεν Τζόρτζιο, μία προσφορά του Νικόλα Σωμαράκη, θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Αύριο λοιπόν μπαίνετε όλοι στις 3, ακούτε ποιο είναι το πρώτο κομμάτι, το στέλνετε και παίρνετε μέρος στην κλήρωση. Άννα Μαρία Νικολαίδου ήταν κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Έρχεται σε λίγα λεπτά η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Από τις 3 είμαστε μαζί. Πολλά πολλά πολλά φιλιά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
5: τροκτικά,
4: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
11: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του Ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
10: Έχουμε Αλφα, παντού!
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: Δεν ξέρω πια τι να σου πω, με πνιγμά τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους που ευγενικά χαμογελά, που κολακεύουν, έχουν τρόπους και με φιλί σε χαιρετά.

0: αυτοί φωνάζουν. Εγώ φοβάμαι τους ανθρώπους
1: και, εγώ φοβάμαι τους
0: και πιο πολύ αυτούς που τάζουν,
1: πιο πολύ
0: αυτούς που βρίζουν, ξεσκονίζουν και εμένα θα

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα Είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Είμαι η Φέα Στάινερ και με ακούτε καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στην εκπομπή Σέφινα Νέα. Μουσικά νέα, νέες μουσικές κατηγορίες, ταξιδιωτικοί προορισμοί και δικές σας μουσικές προτάσεις.
1: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

Από το 2019 λίγα λόγια και στα ράτα εδώ ξεφούρνησε η Μαρσό στο τέλεια τελείς, τα έχωσε για τα καλά και στον εαυτό της σε κάποιο σημείο των στίχων και ήταν το πρώτο για τη σημερινή μας μουσική πηξίδα αυτή της 21ης Ιουλίου του 2026. Ήταν ένα μικρό κεφαλικό του παραγωγού, μην δίνετε σημασία. Ίσως είναι από τη συγκίνηση γιατί είμαστε στην τελευταία εβδομάδα της μουσικής πηξίδας συγκεκριμένα. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είμαστε πάντα στο ngradio.gr αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Μέχρι και τις 9 ακριβώς, στην παρέα σας θα βρίσκεται ο Διαμαντής Κυριακάκης. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι στο σημερινό playlist πάλι έχουμε διαμαντάκια να ακούσουμε. Και το δεύτερο δεν ξέρω πώς μου βγήκε πραγματικά όταν έστεινα το playlist. Πώς μου ήρθε τώρα εμένα το δεύτερο της σημερινής εκπομπής να είναι Bob Marley. Κι όμως έτσι ρε παιδιά, να χαλαρώσουμε λίγο, καλοκαιράκι είναι. Γιατί δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες συμβουλές. Μερικές φορές αρκεί μια απλή και μόνο φράση. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Three Little Birds.

Don't worry, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. 1977, άλμπουμ Exodus, Bob Marley and the Waiters. Το δεύτερο της σημερινής μας μουσικής πηξίδας. Ένα τραγούδι που έγραψε εξ ολοκλήρου ο Bob Marley με ύφος ρέγγε, ένας απλός αλλά αισιόδοξος ρυθμός. Λοιπόν, είμαστε στην προτελευταία εκπομπή της σεζόν, έτσι. Οπότε δεν γίνεται προτελευταία εκπομπή και εσείς να μην συνεισφέρετε με τον τρόπο σας. Ένα Viber το έχουμε όλοι. Παίρνετε το κινητό σας στο χέρι, γράφετε 698-9860-147 και στο νέο μήνυμα γράφετε και στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε. Μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε φωτογραφίες για το πώς μοιάζει το περιβάλλον, πώς είναι η δύση του ήλιου εκεί που μας βλέπετε. Σε κάποια παραλία, για παράδειγμα. Μεγάλη καλησπέρα επίσης στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν και σήμερα τη μουσική πηξίδα. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και όλο το νομό Ηλίας. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8. Για την Καλαμάτα και το νομό Μεσσηνίας είναι και ο Δίωλκος 105,6. Για την Κόρινθο και το νομό της Κορινθίας. Θα συνεχίσουμε τώρα στη μουσική μας πηξίδα. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας, οπότε προσπαθώ να μην έχω πολύ μπλα μπλα στον αέρα, και πολλές φορές είναι δύσκολο. Αλλά θα πάμε. Πού θα πάμε? Έχασα, παιδιά, το που θα πάμε, αν είναι δυνατόν. Δεν πειράζει, πατάω εγώ το play και πάμε στο τραγούδι Αφορμή από Ελίζ. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές γυναικείες φωνές της νέας urban σκηνής. Ένα τραγούδι γεμάτο ένταση και συνέστημα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να υπάρχει μεγάλη αιτία. Ένας άνθρωπος αρκεί για να γίνει αυτό το κλικ, η αφορμή για τα πάντα. Κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2022. Τους στίχους τους έγραψε η ίδια η Eliz και την παραγωγή υπογράφει ο Beyond. Για να δούμε τώρα τι έχουμε στο playlist για τη συνέχεια. Πριν προχωρήσω να πω και μια μεγάλη καλησπέρα στους φίλους μου εδώ στο live chat του ngradio.gr στο TikTok. Πάντα συμπαραστάτε στο καλύτερο παρεάκι. Είναι σαν μια άτυπη αίθουσα σύνταξης, γιατί ταυτόχρονα, να ξέρετε, όταν δεν είμαστε στο ραδιοφωνικό αέρα, έχουμε τη δυνατότητα και συνομιλάμε μαζί τους και λέμε και τα μυστικά μας. Και ήταν η παρέα μας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για σχέσεις που ξέρεις ότι θα σε πληγώσουν και ότι σε πληγώνουν, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορείς να κάνεις το τελευταίο βήμα. Αυτό ακριβώς περιγράφουν οι Kinks σε αυτό εδώ, στο πώς να φύγω.
2: Φύγω, που την καρδιά μου και ο λίγο.
1: 2018.
2: Μα πάλι εδώ.

Kings στο Πώς να Βιού, μια εξαιρετική δημιουργία του Γιάννη Ρουσουνέλου, του Δημήτρη Μέρη και του Τέο Τζίμα. Γιατί μερικές φορές, παιδιά, για τα ψέματα είναι δύσκολο να πεις. Το δύσκολο δεν είναι να πεις σ' αγαπώ, το δύσκολο είναι να πεις φεύγω. Και δεν το λες καμιά φορά, γιατί ξέρετε, καμιά φορά το συναίσθημα νικά τη λογική. Και μερικές φορές κακώς συμβαίνει αυτό. Ανοίγουμε τώρα τα φτερά μας και πάμε σε τραγούδι που ξεπερνά μια γενιά και βρίσκεται στο διεθνές ρεπερτόριο, και νομίζω ότι τον Amp, τον Linkin Park είναι ένα από αυτά. Περισσότερο από 20 χρόνια μετά παραμένει νομίζω ένα από τα πιο αγαπημένα rock τραγούδια στον κόσμο, και πατάω το play τάχιστα. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 2003 από το άλμπουμ Meteora. Και μιλά για την πίεση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων, να χαθεί μάστιγα, μέχρι που χάνεις τον πραγματικό σου εαυτό.

0: νομίζω ότι δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο που δεκαετίες μετά χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να τραγουδούν κάθε λέξη του NAMM, των Linkin Park. Και να πω εδώ πως το NAMM Encore με τον Jay-Z χάρισε, αυτή η έκδοση με τον Jay-Z χάρισε στο συγκρότημα ένα βραβείο Grammy και σύστησε το τραγούδι σε ένα κοινό ακόμα μεγαλύτερο, όπως πολλές φορές γίνεται. Τι κάνουμε τώρα μουσικά, για να δω. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που αρκετοί το θυμούνται σε περισσότερες από μία εκτελέσεις, και είναι τα τραγούδια τα οποία και αν έχουν κυκλοφορήσει σε διαφορετικές διασκευές και ερμηνείες, και ο λόγος γίνεται για το δικό σου για πάντα του Μιχάλη Ρακιτζή. Δεν θα πάμε εμείς στο original του Μιχάλη Ρακιτζή, θα πάμε στην έκδοση από το 2007 με την φωνή του γνωστού εκείνη την περίοδο και γνωστού μάλιστα από τη συμμετοχή του και στο Fame Story 2, εσείς οι παλιότεροι σίγουρα το θυμάστε, του Νίκου του Μίχα. Και είναι αυτό εδώ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Εξαιρετικός ο Δημήτρης Κοριαλάς, μην υποκρίνεσαι. Θυμίζω ο cover στο μόνιμο τραγούδι του Νίκου Ζιόγαλα. Μόλις ξεπεράσαμε τις 8.30, καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας, συντονιστήκατε στη μουσική πηξίδα, είσαι στο nzradio.gr, είτε στο TikTok, είτε σε ένα από τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές. Για παράδειγμα, στην Καλαμάτα είναι το κανάλι 1, στον Πύργο είναι ο Vox, στην Κόρινθο είναι ο Δίλκος. Για την επόμενη μισή ώρα θα εξακολουθήσουμε να είμαστε στον αέρα. Δανειζόμαστε νομίζω την καλύτερη ώρα της ημέρας από το πρόγραμμα το NG Radio. Ήδη βλέπετε έξω, ο ήλιος σιγά σιγά δει, είναι η ώρα που αρχίζει ο ουρανός να γεμίζει αυτά τα ωραία, τα πανέμορφα τα χρώματα. Μέχρι και τις 9 λοιπόν στην παρέα σας.

αλήθεια είναι ότι έρχεται πολλές φορές μια απογοήτευση όταν οι προσδοκίες σε έναν έρωτα εν προκειμένου, αλλά γενικότερα ρε παιδιά, όταν οι προσδοκίες δεν βγαίνουν αληθινές, τι θα χαρείς, θα απογοητευτείς. Αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση ήταν το νόημα αυτού του εξαιρετικού τραγουδιού. Εξαιρετικό και το cover του Δημήτρη Κανέλου στο νόμιζα του Ανδρέα Τζουκαλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπερδεύτηκα για λίγο στο μυαλό μου και είχα για δευτερόλεπτο την αίσθηση ότι θα έλεγα τον λάθος Τζουκαλά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Πού θα πάμε, παιδιά, λέω να πάμε σε φίλους για πάντα. Δυστυχώς πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, ένας από τους δύο φίλους που

κρατήσαν τους φίλους για πάντα. Δηλαδή τον ίδιο τον Λορέτζο Καριέρα και τον Γιώργο Ελευθερά. Και εκεί στις αρχές του 2000 οι φίλοι για πάντα μας κυκλοφόρησαν το μόνιμο τραγούδι με το όνομα της μπάντας τους, και είναι αυτό εδώ. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκείνη την περίοδο, έπαιζε έντονα παντού, σε καλοκαιρινά προγράμματα, σε beach bar, σε clubs. Καλοκαίρι έχουμε. Ένα τραγούδι που μιλάει για έναν έρωτα που γεννιέται μέσα στο καλοκαίρι, έτσι να γεννηθεί και σε εσάς ρε παιδιά. Με αισιοδοξία, ανεμελιά και την ελπίδα ότι θα κρατήσει για πάντα, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι μιλάει γι' αυτό εδώ. Είναι λάθος η περιγραφή. Διαφωνώ κάθετα. Και εγώ τη διάβαζα στον αέρα. Σβήστε το. Ελπίδες. Μιλάει για τη φιλία ρε παιδιά αυτό το τραγούδι. Τι σημειώσεις είναι αυτές.

Η φίλη για πάντα, στο μόνιμο τραγούδι. Ένα τραγούδι για τη φιλία. Ωραίο το μουσικό χαλί το σημερινό. Μπετόβεν, έτσι, Μπετόβεν επελέξαμε στη μουσική πηξίδα απόψε, στην προτελευταία πηξίδα για τη σεζόν. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, σε ποιο να πάω. Αυτά τα διλήμματα της προτελευταίας εκπομπής μπορούν να τεινάξουν το μυαλό μου στον αέρα, αλλά κοιτάξτε, δεν θα το σκεφτώ πολύ. Θα πάμε σε ένα διαχρονικό ελληνικό ροκ τραγούδι. Εδώ δύο φωνές συναντήθηκαν σε ένα εξαιρετικό ντουέτο. Κώστας Τουρνάς και Χρήστος Δάντης είναι το τραγούδι «Λεν» από το 1994 στο άλμπουμ «Ντουέτα» του Κώστα Τουρνά. Και είναι εξαιρετικό.

0: Ήταν ο Κώστας Τουρνάς σε ένα εξαιρετικό ντουέτο με τον Χρήστο Δάντη στο τραγούδι Lens από ένα εξαιρετικό άλμπουμ, παιδιά, με τίτλο ντουέτα. Αλλά ήταν τα ντουέτα όλα ένα και ένα. Επιγραμματικά θα σας πω και τη Γαρμπή, Αλεξία, Ελένη Δήμου και Σταμάτης Κραουνάκης. Εξαιρετικό άλμπουμ, το άλμπουμ ντουέτα του Κώστα Τουρνά, από το οποίο μας ήρθε και το Len. Πάμε στο σήμερα τώρα να μιλήσουμε με σημερινούς όρους. Και σε ένα τραγούδι που κυριολεκτικά γεννήθηκε στο TikTok, έγινε viral και είναι το τραγούδι που ευθύνεται για... Πώς να το πω τώρα. Το τραγούδι αυτό, τέλος πάντων, μας σύστησε Εβραίος τον Ζαφ. Και είναι το τραγούδι «Πες», τεράστια επιτυχία. Περισσότερα από 100.000 like σε λίγες μόνο ώρες από την κυκλοφορία του, και μετέπειτα ήρθε και η συνεργασία του Ζαφ με τη δισκογραφική.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα
0: και νομίζω πως το αξίζει.

εξαιρετικό Σοζάφ με ουσιαστικά το πρώτο τραγούδι του. Το πρώτο τραγούδι το οποίο τον έκανε γνωστό, τη σπάση, έγινε υπερβάιραλ και όλα ξεκίνησαν από ένα απλό upload στο TikTok. Έχουν αλλάξει οι εποχές, παιδιά, κακά τα ψέματα. Μπορείς να διεκδικήσεις τη θέση σου στη βιομηχανία, τις δισκογραφικές, τις μουσικές, πείτε το πως θέλετε και μόνο σου, και μετά όλα παίρνουν το δρόμο τους μαγικά και ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα δικά σας τα μηνύματα. Ένα μήνυμα που είδα από το φίλο μου το Θοδωρή μου θύμισε ωραίες παλιές εποχές ραδιοφώνου. Ζήτησε ένα τραγούδι, δεν είμαι σίγουρος ότι θα προλάβουμε να το ακούσουμε γιατί ήρθε το μήνυμά του σχετικά καθυστερημένα, αλλά είναι τόσο ιδιαίτερο, μου θύμισε τις παλιές εποχές. Θέλω να αφιερώσω στους μελαγχολικούς το μόνο μια φορά του Μακεδόνα. Θέλω να αφιερώσω στους μελαγχολικούς. Ο Θοδωρής. Θοδωρή, εξαιρετικό το μήνυμά σου. Είχα να λάβω τέτοια αφιέρωση με αυτό ακριβώς το κόνσεπτ και το στήσιμο του μηνύματος πολλά χρόνια. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που και αυτό σύστησε τις μέλισσες στο ευρύ κοινό. Έχουμε πιάσει αυτά τα τραγούδια προφανώς στο τέλος της προτελευταίας μουσικής πηξίδας. Είναι οι μέλισσες. Είναι το τραγούδι «Κρυφά» από το 2009. Πρώτο σίγγλ των μελισσών.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Ένα κλασικό τραγούδι Παύλα Σταθμό.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 28 Ιουλίου Καλαμάτα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Καλαμάτας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της Κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Station. Η ώρα είναι 11.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες τις Κοπολιονιχάρης ανοιχτό 11 με 1 The Pot and Kettle για την έναρξη της εκπομπής και τους ωραιότατους The Ram Jacks, έτσι για το δυναμισμό και για τις αναφορές μας και στην ωραιότατη folk σκηνή που αγαπάμε με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή εκφράζεται. Λοιπόν, Αυστραλοί είναι οι Ram Jacks. Εννοείται επανέρχομαι με το δίσκο Atlantic Rain, δηλαδή τη συλλογή που λέγαμε και χθες των The Waterboys, με τις φοβερές αυτές ηχογραφήσεις πίσω εκεί από τα 80s. Πάμε σε ένα ωραίο το Killing My Heart.

Πού άλλο ακούστηκε τόσο ωραία συνδυασμένο το Hammond με το βιολί, δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι εδώ.

Να το έγινε. Κάποια στιγμή έπεσε σύρμα. Ατελείωτη εδώ πέρα η χαρά του παίξηματος. Και τι ωραία που πιάνετε αυτό, ηχογραφείτε και δίνετε μετά από τόσα χρόνια σε μια τόσο ωραία συλλογή. Λοιπόν, από τις πολύ ωραίες καινούργιες κυκλοφορίες που αξίζει κάποιος να την παρακολουθήσει, να την ακούσει και να την ευχαριστηθεί. Είτε είσαι φαν των The Waterboys, καλά για τους φαν είναι αυτά τα πράγματα, φοβερό υλικό, βούτυρο στο ψωμί των φαν και με το παραπάνω, αλλά και για κάθε μουσικόφιλο, φίλες και φίλοι, μια τέτοια τόσο ωραία κυκλοφορία. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ, συνεχίζουμε και σήμερα, έτσι, χωρίς κάποια συγκεκριμένα θεματική ή κάποιο αφιέρωμα. Κοιτάμε τις καινούριες κυκλοφορίες πάντοτε εδώ πέρα και τις αγαπάμε και έχουμε και πολύ ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε έτσι ιδέες, σκέψεις, προτάσεις μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Μία εκπομπή και μία περίοδος ραδιοφωνική, η οποία σιγά σιγά, έτσι, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε αυτό το κλίμα, λίγοι, φίλες και φίλοι, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος και μαζί με τον Ιούλιο κλείνει ακόμα μία σεζόν και ο NG Radio, οπότε αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι οι τελευταίες δύο εβδομάδες για τις live μας εκπομπές. Αύγουστος διακοπές και πάλι ξανά με το καλό τον Σεπτέμβρη.

Αυτή κι αν είναι μια περιοχή μουσική που αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτή της εναλλακτικής country. Καναδί, οι The Sadies. Postcards στο κομμάτι.

Είναι ο δίσκος Darker Circles και είναι κυκλοφορία από το 2010. Έχουν το χαρακτηριστικό οι Sadies του εναλλακτικού country, okay, αλλά έχουν και το ψυχεδελικό ήχο μέσα. Και επίσης αυτή η old school πλευρά τους, η οποία είναι πάντοτε παρούσα. Αυτό το postcards λέει που κανείς ποτέ δεν διαβάζει, αυτές που στέλνονται και αυτές που πλέον σταματάνε κιόλας να τις κυκλοφορούν. Postcards that no one will ever read. Λοιπόν, πολύ ωραίες οι συνεργασίες τους. Τώρα θυμήθηκα την πολύ ωραία συνεργασία των Sadies με την Neko Case. Απίστευτη ατμόσφαιρα, δηλαδή όχι ψυχεδελικό, άκρως εσωτερικό θα το χαρακτήριζα εγώ, αυτό το οποίο δημιουργούν, και θα μου το θυμίσετε αν έχουμε χρόνο πιο μετά να βάλω αυτό το Hold On της Neko Case μαζί με τους Sadies από αυτή την ωραιότατη live εκτέλεση. Λοιπόν, τι είχαμε, Καναδά. Τώρα έχουμε Ιρλανδία. Στο άλμπουμ αυτό που στην κιθάρα ο ένας εκ των δύο είναι ο Γκάρι Μουρ.

άνθρωποι που σε περιφρονούν θα σε αναλύσουν και μετά θα σε επικρίνουν. Θα σε δυσφημίσουν και θα λένε ψέματα μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι είσαι κάποιος στον οποίο θα πρέπει να είχαν ζητήσει συγγνώμη. Λέει, μην αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να σε επηρεάσουν, να είσαι και εσύ συνετός. Και do anything you want to.

Και μετά έρχεται ο άκυρος στίχος «Hey you, Elvis is dead. King of rock and roll is dead». Και λέει σε συνέντευξη του ο κιθαρίστας, όχι ο Γκάρι Μουρ, ο άλλος, γιατί στο Thin Lizzy, ότι εδώ ο Phil είναι ότι θέλει απλά να χρησιμοποιήσει την αμερικάνικη του προφορά και να το παίξει Elvis Presley με την αμερικανική αυτή προφορά, και λέει απλά ένα Elvis is dead, king of rock and roll is dead, που δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι. Το υπόλοιπο κομμάτι δίνει το ξεκάθαρο μήνυμα να είσαι ο εαυτός σου και να κλείνεις τα αυτιά σου και να μην ακούς κανέναν και να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και αγαπάς. Ομορφιές από το δίσκο Black Rose. Καλησπέρα στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM, τους φίλους μου στο live που έχουμε στο TikTok και φυσικά από τον NG Radio.

Έπος Αριστού Γημαρού και Έριξον, White Faces, The Evil One, για το πρώτο άλμπουμ, το solo του φοβερού αυτού τύπου, το Ρόκι Έριξον. Πού είναι, ποιος μου ζήτησε μετά από τόσο καιρό, μα πραγματικά από πολύ καιρό, γιατί θυμάμαι εδώ ο καλός ο φίλος της εκπομπής, ο Chris, ζητάει τραγούδι και τους Them, Just a Little Bit. Φταίει η Ιρλανδία που ανέφερα πριν. Αυτό νομίζω. Το Σαρδάμ που έκανα με τη Σκωτία, ναι. Van Morrison φωνητικά έβγε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Η δυναμική από απίστευτα νέους ανθρώπους. Πάμε στη Σκωτία και στον ήχο αυτών που φέρνουν οι ΔΕΜ μαζί με τον Βαν Μόρισον. Ιρλανδία-Σκωτία τέλος πάντων. Ναι, Σκοτσέζος ο Βαν Μόρισον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κρις για αυτή την πολύ ωραία αναλαμπή. Τώρα εγώ θα συνεχίσω με την περίπτωση των Blue Coop, όπου η περίπτωση αυτή των Blue Coop είναι από τους Blue Oyster Cult τα μέλη και στη φωνή των Alice Cooper, η Blue Coop. Αυτό τώρα συμβαίνει πότε, παιδιά, πίσω στο... αρκετά πίσω, κάτσε θα σας πω ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το Hallows Grave, Alice Cooper στα φωνητικά.

Τζο και Άλμπερτ Μπούκαρντ, τον Blue Oyster Cult με τον Dennis Dunaway από την πάντα του Alice Cooper και μαζί τους ο Alice Cooper στα φωνητικά. Κάπου στην δεκαετία του 10 είμαστε εδώ.

Από το Blue Oyster Cult έχουν κρατήσει το Blue και από το Alice Cooper Band το Cooper, το Coop, από το επίθετο Cooper. Και έτσι έχουμε τους Blue Coop. Hallows Grave ήταν το κομμάτι, μια ωραιότατη κυκλοφορία εκεί στις αρχές του 2010. Λοιπόν, για να έρθω σε μια επιθυμία εδώ του φίλου μου του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας πηγαίνει στην Κρήτη και σε ένα συγκρότημα που δημιουργείται το 2018 και ονομάζονται The Motif. Λοιπόν, την αρχή έκαναν ο Μάρκος, ο Λευτέρης και ο Μάνος. Αργότερα ήρθε και ο Κώστας με το Σταύρο. Σας διαβάζω ότι βλέπω στο επίσημο site τους. Αργότερα ο Σταύρος φεύγει από την ενεργό δράση γενικότερα και τη θέση του παίρνει η Ιωάννα, η οποία αναλαμβάνει τα φωνητικά. Λοιπόν, αυτά γνωρίζουμε για τους Motif. Θα έρθω στη δουλειά Cross the Line. Είναι ένα single που κυκλοφόρησε το 2024 και είμαστε και περίεργοι να δούμε πώς ακούγονται οι Motif. Για τον Κωνσταντίνο που του ζήτησε. Για πάμε.

Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον η motif και το cross the line. Λοιπόν, αν κάτι μου αρέσει πολύ σε αυτό που ακούω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει πέσει πολύ επεξεργασία. Βασικά είναι φροντισμένο κομμάτι, κρατώντας ατόφια τα στοιχεία και των παίξιμάτων αλλά και της φωνής. Αυτή η τάση της φωνής λίγο, Κωνσταντίνε, να φεύγει από τον τόνο στο ελάχιστο προς τα κάτω, είναι σχεδόν εγωιτευτικό. Δηλαδή μου αρέσουν αυτές οι φωνές, χωρίς όμως να είναι σε καμία περίπτωση ότι είναι παράφωνη ή κάτι τέτοιο. Σαν να το σέρνει το κομμάτι πάνω στα δικά της τα μέτρα, και του δίνει χαρακτήρα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Τελευταίο single λοιπόν του 2024. Ωραίες οι ιδέες, οι αναφορές, οι κλασικές, οι αγαπημένες σε πολλά και διάφορα ακούσματα έτσι που αγαπάμε. Να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούν, οι Motif από την Κρήτη. Και μπράβο τους που παίζουν, που κυκλοφορούν, που ασχολούνται. Και ζουν το δικό τους το όνειρο. Πολύ σημαντικό. Τους χαίρομαι πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι, τους μουσικούς που κάνουν παρέες και δημιουργούν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να πάμε στη Σουηδία. Ghost και το Witch Image 2018 και το album Prequel.

πούμε εδώ με τους Ghost όλα είναι όχι πένα. Λέμε η παραγωγή είναι πέρα από κάθε φαντασία, φοβερή. Πολύ προσεγμένη, άμα ακούσετε έτσι με ακουστικά και δυνατά τους Ghost, σαρώνει αυτός ο ήχος, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ προσεγμένος. Λοιπόν, οπότε έχουμε συνδυασμό old school ακούσματος με απίστευτα σύγχρονη παραγωγή. Και αυτό από μόνο του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, prequel 2018 στα πιο παλιά τους και ένα χρόνο πίσω το 2017 πάλι από τη Σουηδία έχουμε την περίπτωση των Hallas και το Experts from a Future Past. Στο μεταξύ έχουμε ακούσει και των δύο συγκροτημάτων, και των Hallas αλλά και των Ghost, τις τελευταίες τους δουλειές. Όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή κάθε φορά έχουν να βγάλουν καινούρια δουλειά που είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, και έτσι τώρα ξεγλιστράω εγώ στα πιο παλιά τους που ίσως δεν τα έχουμε ακούσει και τόσο. Οπότε πάω στο κομμάτι Repentance και το Experts from a Future Past, με το απίστευτο τους έτσι καλλιτεχνικό space εξώφυλλο, Hallas, που τους είδαμε και live φέτος στο Βόλο, στο φεστιβάλ αυτό το τρίμερο το ωραίο. Το τι γράφτηκε και το τι υπόθηκε για την παρουσία τους πραγματικά αξίζει να το ψάξετε, όχι τα καλύτερα, μια μαγική παράσταση.

Λοιπόν, ομορφιές και φοβερή άλλας με πολύ ωραία παίξηματα. Παίζουν ωραία και στο live έχουν έναν ήχο πολύ πιστό σε αυτό που ακούς μέσα από την δισκογραφία, που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι ωραίοι παίχτες, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι τα δεξιοτεχνικά τα απίθανα και τα πολύ δύσκολο, ας πούμε, κάποιος να τα παίξει, αλλά και πάλι αυτό που κάνουν έχει τόσο προσωπικότητα και δεν είναι εύκολα, αλλά είναι φαίνονται απλά, δεν είναι, αλλά δεν είναι και εξεζητημένα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, και κάνουν ακριβώς αυτό που πρέπει, δηλαδή να σε μεταφέρουν και σε πιο κλασικούς ήχους και σε πολύ έτσι φανταστικούς ήχους, φανταστικές πώς να το περιγράψω, περιπετειώδεις καταστάσεις. Είναι αφηγηματική με τη μουσική τους αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα για τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους της εκπομπής, πίσω στο 1972, και τους Dust. Κομμάτι που το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλά μου αρέσει που έχει χαρακτηριστεί έτσι, έχει σαν να το ξαναθυμηθήκαμε εξαιτίας της εκπομπής το τελευταίο καιρό, που το παίρνουμε πάρα πολύ συχνά, το ακούμε πολύ πολύ πολύ συχνά. Λοιπόν, Dust και τι άλλο, Pull Away So Many Times.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Τι έναρξη απίστευτη ήταν αυτή με μία ανακάλυψη από τα παλιά, το συγκρότημα των Citrus από την Πολωνία. Και ήταν μεσημεράκι όταν μου ήρθε ένα ωραιότατο μήνυμα πάλι σήμερα στο τηλέφωνο από τον γνωστό και μη εξαιρετή φίλο τον Νεκτάριο, που μου γράφει: βάλε αυτό το άλμπουμ και κάνε όπως είσαι, σταμάτα ό,τι κάνεις. Και επειδή λαμβάνω πολύ σοβαρά αυτά τα μηνύματα, φεύγω όντως από το χώρο, από το χώρο της εργασίας για ένα διάλειμμα των 5 λεπτών και μπαίνει ο δίσκος αυτός που μόλις ακούσαμε από μία πάρα πολύ ωραία περίπτωση από την Πολωνία, όπως είπα, αυτή των Citrus, που ήταν ενεργή από το 1979 μέχρι και το 85. Έχουν το hard στοιχείο μέσα και το progressive στοιχείο μέσα, πολύ ωραίες συνθέσεις, πολύ ωραία παίξηματα και με πολύ πρωτότυπο ωραίο τρόπο. Έχουμε τραγουδιστή, φλαουτίστα και πιανίστα να είναι το ιδρυτικό μέλος της μπάντας, και αναφέρομαι στον Μαριάν Νάρκοβιτς, και ο κιθαρίστας Αντρέι Καζμιέρζακ να συμμετέχει και αυτός, να είναι και αυτός συνδημιουργός του συγκροτήματος αυτού. Πάρα πολύ ωραία ανακάλυψη, φανταστικό εξώφυλλο με τα πώς λέγεται αυτό το φρούτο στα ελληνικά, το citrus, κάτσε να το θυμηθώ τώρα. Σαν πορτοκαλάκι, τέλος πάντων, και ένα διαμάντι εκεί στο βάθος, μπλε, μέσα σε αυτό το κίτρινο τοπίο, το κίτρο, σωστά. Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο και απίθανο περιεχόμενο. Νεκτάρι, για μια ακόμη φορά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες σου ανακαλύψεις. Viber αριθμός πάντοτε στη διάθεσή σας. 698-98-60-147. Στούντιο papakiangradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Και τι ωραία βόλτα μας πάει τώρα ο John Renburn, τον πένταγκλο κιθαρίστας. Πάμε σε αυτό το The Mist Covered Mountains of Home. Δεύτερο μέρος The Orphan. Τρίτο μέρος The Tarbleton.

ωραίος συνθέτης, πάρα πολύ ωραίος και σαν κιθαρίστας ο John Renborn και θρυλική μορφή των 60s-70s στο folk rock συγκρότημα των Pentagill. Αφού μπήκαμε στους παραδοσιακούς σκοπούς με τον John Renborn στα Κέλτικα, για να θυμηθούμε την πρώτη σημαντική κυκλοφορία των Δαιμονία Νύμφη, την πρώτη σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία ενώ 2002, Dance of the Satyrs, ο χορός των σατήρων.

από τις πάρα πάρα πολύ ωραίες περιπτώσεις, δικές μας περιπτώσεις από την Ελλάδα, η δαιμονία νύμφη, με όλη αυτή την αγάπη στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, την τέχνη και τη φιλοσοφία, με τον Σπύρο Γιασαφάκη και τον αδερφό του τον Παντελή Γιασαφάκη που δημιουργούν τους δαιμονία νύμφη, με αυτοσχέδια ή μάλλον όχι, με παραδοσιακά ελληνικά όργανα όπως τα κατασκευάζει ο Νικόλαος Μπραπ, που γνωριστήκανε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των πηξημάτων τους, και μετά όπως σας έλεγα 2002 που κάνουν το μεγάλο βήμα, υπογράφουν με τη γαλλική εταιρεία Πρικοσνοβένη, και πολύ σημαντική κίνηση γιατί φεύγουν από τα ελληνικά σύνορα. Πολύ αγαπητή η δαιμονία νύμφη σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ, και με πάρα πολύ ωραία παρουσία. Λοιπόν, φεύγω από, προς το παρόν τουλάχιστον, από αυτά τα παραδοσιακού τύπου ακούσματα και έρχομαι σε μια ακόμα ανέλπιστη, αναπάντεχη διασκευή, φίλες και φίλοι, την οποία τη βρίσκουμε μόνο από live εκτέλεση. Ο ήχος δεν είναι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν έχει καμία σημασία, η ατμόσφαιρα είναι όλη παρούσα. Στη σκηνή είναι οι Sisters of Mercy. Το κομμάτι είναι το Knocking on Heaven's Door του Dylan.

K-Mission με το Black Mountain Mist. Τι λένε όλα αυτά τα κομμάτια, καθώς τα ακούσαμε και στη σειρά Lake of Tears, Sisters of Mercy, Tiamat Paradise και Mission Black Mountain Mist. Ό,τι και να λένε, έχει, μάλλον αυτό που εκφράζεται είναι πάντα μία εικόνα για το τι μπορεί να υπάρχει μετά το θάνατο ή για το γεγονός ότι έρχεται κάποια στιγμή αυτή για όλους. Και έρχεται τέλος το κομμάτι των Savadage με τίτλο Sleep. Το κομμάτι αυτό που ακουστικά είναι σαν ένας είναι σαν μια συνέχεια πιο ακουστική του New York City από τον δίσκο Streets. Αλλά εδώ στο Edge of Thorns έρχεται ο αφηγητής να, για μια ακόμη φορά, κλασικό μοτίβο στο Savadage, να απευθυνθεί σε κάτι ανώτερο και να του ζητήσει, να του απαιτήσει σχεδόν να τον ακούσει και να του δώσει προσοχή και να του δώσει τη βοήθεια και το, να δώσει το χέρι βοηθείας για να καταφέρει να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτού του κόσμου. Sleep λοιπόν από τους

τέταρτο solo album για τον Bruce Dickinson πίσω στο 1997 και το Ark of Space, εκεί που στο όνειρο ή με κάποιον προσωπικό τελείως τρόπο κάποιος αγγίζει το πρόσωπο του Θεού. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, με το καλό αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 11 και λέω να κλείσω με φοβερό live από το 1975 σε μια απίθανη στιγμή των απίθανων Νάζαρεθ και το Guilty. Μετά από όλες τις αναζητήσεις που κάνουμε στα προηγούμενα κομμάτια, έρχεται η γύρωση στην άλλη πραγματικότητα του τύπου πίνει, γυρίζει. Η γυναίκα του είναι απογοητευμένη από αυτόν, παραδέχεται όλα τα λάθη, λέει είμαι ένοχος, I am guilty, τι γίνεται, πώς γίνεται ποτέ να μην κάνω αυτό που πρέπει. Και όλος αυτός ο πόνος σε μια μπλουζιά τώρα, ό,τι πρέπει για το κλείσιμο της εκπομπής. Φιλιά πολλά σε όλους, με το καλό αύριο και πάλι κοντά σας.

ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει, την κοιτώ. Όσο πιο πολύ